0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

βραδίζω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει

βραβίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρά λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και δεν

0: στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

0: Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

κρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ο άνισος αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης στους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου έχει επισημανθεί από νέα έρευνα, η οποία διαπιστώνει ότι οι τροπικές περιοχές θα είναι από τις τελευταίες που θα αποκομίσουν ωφέλη εάν η παγκόσμια κοινότητα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο καθαρό μηδέν. Οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί σημαντικά περισσότερο στις τροπικές περιοχές σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, σε σύγκριση με τα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένων των πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Μια ομάδα Αυστραλών κλιματολόγων διαπίστωσε ότι αυτή η ανισότητα δεν θα αντιστραφεί ακόμη και αν οι παγκόσμιες εκπομπές φτάσουν στο μηδέν και ότι θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες για να αρχίσει να αντιστρέφεται η κατάσταση, ακόμη και αν το διοξίδιο του άνθρακα απομακρυνθεί από την ατμόσφαιρα στο πλαίσιο ενός σχεδίου καθαρών αρνητικών εκπομπών. Η έρευνα συνέπεσε με τη δημοσίευση έκθεσης από την Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ, η οποία καταδεικνύει πως η κλιματική κρίση αυξάνει τον κίνδυνο να καταστούν οι άνθρωποι απατρίδες. Η τύχη των φτωχότερων περιοχών του πλανήτη, οι οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται πιο κοντά στον ισημερινό, θα εξαρτηθεί από το πόσα αέρια του θερμοκηπίου θα έχουν απελευθερωθεί πριν ο κόσμος φτάσει στο καθαρό μηδέν. Ακόμη και όταν φτάσουμε στο καθαρό μηδέν, θα έχουμε ήδη εκπέμψει μια τεράστια ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις της θα συνεχίσουν να υφίστανται για αιώνες.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1936, γεννιέται ο Ιταλός Πρωθυπουργός και μεγάλο επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 1941, σφαγές χιλιάδων Ελλήνων πραγματοποιούνται από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας. 1949, γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 1978, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος πεθαίνει ευνηδίως στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή μόλις 33 ημέρες μετά την εκλογή του.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελλομάς. Μάστερς στις χαμηλές τιμές.
7: Nutri Valley. Όλα τα παιδικά δημητριακά. 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή. 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο. 4 και 79. Ελλομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελλομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι ειδικοί αποκλείουν την κεντρική διαρροή φυσικού αερίου για την έκρηξη στην Πλάκα προς κατεδάφιση παρακείμενο κτίριο. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού της Καρνεάδου ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εκπροσώπηση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του εντολέα τους, για αμιγώς νομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αίσθηση φιάσκου αρχίζει να αποπνέει η υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, πληροφορίες ότι τα εκρηκτικά δεν ήταν λειτουργικά. Απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα. Πύρινα ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ιστορική πτήση για το Starship, το οποίο μπήκε σε τροχιά και εκτόξευσε 26 δορυφόρους, ωστόσο εξεράγει κατά την προσθαλάσσωση. Μικρός καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους του Νιου Τζέρσεϊ.

0: σύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Γιώργος Βαγιανίδης. Τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια, ένα κόντρα στην Καλυθέα σήμερα και ένα με τον Πανετολικό την Κυριακή. Ο βετεράνος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Νταβίτ Φούστερ βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα και μιλά για το ενδεχόμενο της επιστροφής του σε πόστο στον Ερυθρόλευκο Σύλλογο. Νέα προπόνηση στο Γιώργιος Καλαφάτης για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με φόντο την επιστροφή στη δράση και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από όνο τραυματίας Σωτήρης Κοντούρης κανονικά έβγαλε και πάλι όλο το πρόγραμμα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Γιαννούλης, Δεσπόντο, Φελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα παραμένουν εκτός του ομαδικού προγράμματος προπόνησης του ΠΑΟΚ.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
4: Στο πλευρό της μητέρας της Άννας Βύση βρέθηκε η Σοφία Καρβέλα στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ, ταξιδεύοντας από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μόνο για λίγες ώρες, αποκλειστικά για να είναι παρούσα στη σημαντική αυτή βραδιά. Η κόρη της τραγουδίστριας μετά το τέλος της συναυλίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το event, συνοδεύοντάς το με ένα προσωπικό μήνυμα για τη μητέρα της. Σε αυτό αναφέρθηκε στη διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει, ώσπου να συμφιλειωθεί με το γεγονός ότι η Άννα Βύση δεν είναι μόνο η μητέρα της, αλλά και μια καλλιτέχνηδα που ανήκει στο κοινό της. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου. Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα και στη φωνή σου να μεταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη, πρόσθεσε η Σοφία Καρβέλα. Η Ρόσουμ ξεκίνησε τη σειρά Shameless όταν ήταν μόλις 24 ετών, μια περίοδος που όπως είπε ήταν δύσκολη για να προσπαθήσει να βγει ραντεβού ως νεαρή ηθοποιός. «Προσπαθείς να καταλάβεις ποια είσαι», είπε. «Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνηδα και υπάρχουν επίσης όλες αυτές οι προκαταλήψεις για σένα που κυκλοφορούν και συνδέονται με σένα, επειδή το σώμα σου είναι η τέχνη σου και ο κόσμος μπορεί να μπερδευτεί».
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς θες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πρώτη-τελευταία μέρα του μήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, από τις 8 μέχρι και τις 10 πίσω από το μικρόφωνο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων η Μαντοστρουνάρα. Σας στέλνω 101 και 3 τόσες και άλλες τόσες και άλλες τόσες καλημέρες και περιμένω από εσάς τις δικές σας καλημέρες. Στα σύννεφα πλώνω. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω, για να δω τι κάνετε, πώς είστε, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε, τι διάθεση έχετε, αν κρυώνετε, αν ζεσταίνεστε, αν έχετε καλή διάθεση, τέλος πάντων. Ελπίζω, εύχομαι καλό στον κύριο Νίκο, καλημέρα. Ναξιώτης, ο οποίος μένει μόνιμα στην Αθήνα και μας τιμάει κάθε πρωί ο κύριος Νίκος, καλημέρα σας. Καλό στον Παντελή, το φίλο μου με τα ωραία βίντεο. Σε λίγο θα ακούσω και το μήνυμά του. Οπ, μισό λεπτό, διότι είπαμε η καλύτερη καλημέρα ακούγεται. Όπα.
1: Έλα. Καλημέρα, Μαντώ. Καλημέρα, Θεία.
0: Έλα, Ρινούλα. Καλημέρα. Καλώς την. Καλημέρα, Ιωάννα. Λοιπόν, ετοιμάζονται τα πιτσιρίκια να μπουν στις αίθουσές τους. Ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το μάθημά τους. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς σιγά-σιγά, εσείς μάλλον. Εγώ είμαι ήδη στο πόστο μου. Από νωρίς-νωρίς. Τι νομίζετε, εγώ 7.30 ώρα είμαι εδώ, ε! Ετοιμάζομαι για να ανοίξω μικρόφωνο στις 8. Και να βγούμε στον αέρα, να τα πούμε μεταξύ μας. Μην νομίζετε ότι βγαίνω μόνο εγώ στον αέρα και εσείς στον αέρα είστε. Καλημέρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και φυσικά στα μικράκια που θα ξεκινήσουν σε λίγο το μάθημά τους. Σήμερα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 29 Σεπτεμβρίου 2026. Πάω να καλημερίσω τα πιτσιρίκια σιγά σιγά. Να μην έχουμε φωνές και γκρίνιες πριν μπουν στις αίθουσές τους. Βρε καλό στον Ανέστη, βρε καλό στο ραντάρ, καλημέρα. Να και ο δάσκαλός μου. Χθες έφυγε Κοσμάκης, Κόσμος και Κοσμάκης από την Άξο. Έφυγαν και Ναξιώτες. Ναι, ξεκινά κατά κάποιο τρόπο η χειμερινή περίοδος, όμως έχετε την πολυτέλεια εσείς που φεύγετε από την Άξο, από τον τόπο σας για να πάτε στην Αθήνα που είναι και η βάση σας, έχετε την πολυτέλεια να γυρνάτε συχνά στον τόπο σας. Οπότε με το καλό να σας ξαναδούμε, να μπαίνετε στο πλοίο και να έρχεστε στην Άξο την ευλογημένη. Πάω, ξεκινάω, λέω, δεν καθυστερώ καθόλου, τρέχατε ποδαράκια μου. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία, τα διδυμάκια καλέ. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα. Πλένουνε τα δόντια του. Στα δάση. Το Δημητράκι του Νίκου και της Νέλης, την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Στη Μυρτούλα την Καλαναδιώτησα, την αγαπημένη μου γειτόνισσα. Στη Φωτεινούλα την Εγκαρίτησα, τη ζωγράφο μας. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα που μας λέει την πρώτη καλημέρα κάθε μέρα πριν πάει στο σχολείο. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο. Στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι, στη Γεωργίτσα, του Κώστα και τις διαλεχτή στα όμορφα κορίτσια. Στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, το μικρό, το όμορφο του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδυμάκια, τα αγοράκια, τα με τα διπλά ονόματα της Φέης και του Μιχάλη. Στα ποτάμια, άσματα. Στη Βαλέρια του Ελένη και του, της Ελένης και του Βαγγέλη. Και της Γάβιος, όπου. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Πέττη, τη μόνη μου βασιώτησα, καλέ. Το Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία. Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Καλημέρα και στη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού το Μανώλη. Ακροτήρι, εδώ, Νάξος. Η Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνα στα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα. Τζίνα, πού είσαι, πρέπει να φτώσουμε τα αυτά, ξέρεις τώρα, ξέρεις εσύ, ε? Θα σε πάρω τηλέφωνο. Το Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και το Μελινάκι του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη γύρισα σελίδα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Έχω εκείνα τα μεγάλα τα τετράδια. Τα μεγάλα, δεν είναι το μικρό. Έχω γυρίσει σελίδα. Έχουν προσθεθεί ονόματα. Και που είσαι ακόμα. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Ωρε, κάτι ξέρω τίγανα που έφαγα χθες. Τα τσάκισα, Ειρήνη. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι του. Της οικογένειας, λέγω Γιάννη, καλέ. Τα μικράκια. Τα άλλα τα μικρά τα δικά μας, το Θοδωρή και το Φασαριόζο. Το Μιχάλη. Της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στην Μπουμπού, τον Βουπού. Την Μπέμπα, την Μπουμπού. Ναι. Τώρα 2 μηνών και κάτι καλά. Έχει αρχίσει τώρα να κάνει αγκούα, κάτι τέτοια πράγματα. Άντε, σε λίγο θα έχει και ονοματάκι. Θα αντιλέμε με το όνομά της. Καλημέρες σας. Νεράιδες. Νεραϊδούλες. Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη, του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Κοντά μας τα σούπερ μάρκετ, My Market εννοείται. Η πτηνοτροφική Νάξου με τα βγουλάκια, τα φρέσκα, τα αγνά, με τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες εκεί στα κτήματα στο Αγερσανί. Ανεξάρτητες κοτούλες αυτές. Και φυσικά ο ελαιόλιθος ακριβώς κάτω από τη Μονή. Πού θα σας πάω τώρα,

Μα θα ξαναγυρίσει, λένε. Και όπως έγραψα σήμερα το πρωί στην ανάρτησή μου, την πρωινή μου ανάρτηση, καλέ, σε Facebook και σε Instagram. Παιδιά, εμείς εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς, έχουμε ένα στοιχείο. Στα περισσότερα μέρη της χώρας έχουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε το καλοκαίρι με τίποτα και δεν είναι άλλο από τη θάλασσα. 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, ξαναλέω 29 ο μήνας σήμερα, ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος μου έφερε και τη λίστα του Οκτώβρη χθες και επειδή κλείσαμε ένα χρόνο, έχουμε επέτειο, κλείσαμε ένα χρόνο Μανώλη που μου φέρνει κάθε μήνα στις αρχές του μήνα τη λίστα με τις γιορτές και τις εκκλησίες που γιορτάζουν εδώ στην Άξο. Του λέω, μα έχω τον Οκτώβρη από πέρυσι. Ναι, μου λέει, αλλά κάποιες γιορτές είναι κινητές. Άμα σου λέω εγώ, είναι τόσο τυπικός ο Μανώλης, δεν του ξεφεύγει τίποτα απολύτως. Σήμερα είναι του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Κυριάκος. Γιορτάζει ο Κυριάκος ο Φαρισαίος, ε? Σαντορίνη, Κυριάκο, χρόνια πολλά. Είναι η Παγκόσμια Ναυτική ημέρα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 19 πρώτα λεπτά και πρώτα ο Θεός θα δύσει στις 19 και 12. Η Σελήνη είναι 17 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Δηλαδή, κάτσε να τσεκάρω, περίμενε και θα σου πω αμέσως, διότι έχω το φατσοβιβλίο μου, τα καρφώνει όλα. Λοιπόν, η Ανούλα έχει γενέθλια, ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Γιάννης, να και ο άλλος ο Γιάννης. Τι έγινε με τους Γιαννάδες σήμερα, έχουν γενέθλια η Κατερινούλα, ο Κώστας. Χρόνια σας πολλά και καλά όσοι έχετε γενέθλια.

0: Και αν αναρωτιέστε τι καιρό θα κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχω να σας πληροφορήσω ότι σήμερα θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Ψύχρα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση μέχρι 6 μποφόρ βοριαδάκι. Θα έχουμε καθαρό ουρανό με λίγα σύννεφα που και που, όπως καλή ώρα τώρα το πρωί. Αύριο, αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει προς το παρόν, γιατί μετά που θα ξανακάνω refresh, μάλλον θα δω άλλα πράγματα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι αύριο θα έχουμε συννεφιά και βροχές και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου και βορείους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ. Συννεφιά και την Πέμπτη που είναι πρωτομηνιά με ενισχυμένους βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 22 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή με βοριά 6 μποφόρ, αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Και το Σάββατο 19 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, 19 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο ξαναλέω, έτσι έχω φτάσει το Σάββατο. 19 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, με αρκετά σύννεφα και βροχούλα από το βράδυ. Την Κυριακή, η Κυριακή θα είναι βροχερή, με βόρειους ανέμους 5 και τοπικά 6 μποφόρ, 22 βαθμοί Κελσίου. Δεν παίρνω όρκο για τίποτα από ό,τι σας λέω και που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες. Σε κανένα μισά ώρα που θα κάνω refresh, όλα αυτά πιθανολογώ ότι θα έχουν αλλάξει.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται ακόμα. Σήκω μαρή από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω χιλιά.
1: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνες συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Που πίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
4: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.

0: πήγαινε στην Αμάρτια και θα μου πει. Άντε πήγαινε.
1: Ναι, θα πάω.
0: Πήγαινε, λέω.
1: Εντάξει, θα πάω, Χριστιανέ μου.
0: Αστροπελέκι.
2: Να ξέρετε ότι οι ζωντανές συνδέσεις το πρωί είστε εσείς, ε! Μαρία Καρτίμπελη, που σκαρφίστηκε αυτό το σποτάκι και μου το έστειλε. Με ξέρει, με ξέρει!

0: Νίκης μόνο εδώ.
1: Ώρα να φύγει.
0: Άκου τώρα. 20 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ναι, αυτερά.
1: Δρόμο ξανά.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε λίγο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και μετά θα σας πω τι γίνεται, παιδιά, με την τεχνητή νοημοσύνη. Η οποία λένε οι ειδικοί ότι είναι εκτός ελέγχου. Θα βρεθεί, θα είναι εκτός ελέγχου. Δεκάδες χιλιάδες περιστατικά έχουμε, μοντέλα παραβίασαν κανόνες, έκαναν πράγματα που έχουν απαγορευτεί. Τα έκαναν όμως. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Επίσης, στην επικαιρότητα της ημέρας βλέπω πολλά και σαφώς ενδιαφέροντα θέματα. 8 περιοχές. Σε 8 περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότηση μέχρι 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Θα σας πω μετά ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της κυρίας Γάκα και συνεχίζουν μόνο με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Θα τα πούμε και αυτά. Ναι, πολλά και ενδιαφέροντα, με τα οποία θα τα αναλύσουμε. Α, τι έχει πάθει ρε παιδιά ο Αντετοκούμπο. Έχει βρει τον πελά του. Δεν αντέχει, λέει, τα Ιγκουάνα στο Μαϊάμι. Είναι τρομακτικά, λέει, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα. Δεν είναι γλυκά, είπε για τα ερπετά, ένα από τα οποία τον επισκέφθηκε στο σπίτι του στο Μαϊάμι. Και φαντάσου τώρα να δεις ένα Ιγκουάνα ξαφνικά μπροστά σου. Σκιάζεσαι λίγο εδώ που τα λέμε. Κάπως έτσι την πάτησε και ο Αντετοκούμπο, ο οποίος θα μετακομίσει, λέει, σε διαμέρισμα, για να μην έχει παράξενους επισκέπτες. Δεν ξέρω τώρα που μένει, σε καμιά μόνο κατοικία προφανώς. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Στα παιδιά της καθαριότητας, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά του Χιτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα σώματα ασφαλείας, στους επαγγελματίες οδηγούς, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα σας, παιδιά. Στα παιδιά του ΔΔΕ, στους εργαζόμενους, το Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο. Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί δεν περνάτε και εύκολα τελευταία. Ούτε κι εμείς, αλλά ούτε κι εσείς σίγουρα. Στις κυρίες μου, στην κυρία Ειρήνη τη φιλωτή της Αντώνη. Αντώνη φιλή στη γιαγιά την Αγγελική, την κυρία Αγγελική Σιδερή δηλαδή. Τη Νικολέτα, τη Συριανή και την Ιρό που ετοιμάζεται να πάει, παρακαλώ πολύ, σε λίγες μέρες στην Ιταλία, στο Μπάρι. Από εκεί θα μας λέει καλημέρα. Στην κυρία Μαρία, την κυρία Κούλα, την κυρία Μαρίνα, την κυρία Κυριακή,

0: στην κυρία Πίτσα από τη Σκάλα Λακωνίας, την κυρία Φιλιό, την κυρία Ρίνα. Κυρίες μου, κυρίες μου. Δεσποινούλα, ξυπνήσαμε. Δάσκαλέ μου, καλημέρα.
1: Μάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

Λοιπόν, να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι κοντά μας είναι η καλύτερη, όπως για παράδειγμα η Μίλε της Νάξου και το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Κάθε μέρα που μπαίνω μέσα βλέπω όλο και περισσότερα από αυτά τα σώματα, τα θερματικά, αυτά που σου κάνουν το χώρο σου ωραίο, ζεστό το χειμώνα, ωραίο μεθαλπορή. Έχουν πάρα πολλά έτσι μοντέλα τα παιδιά κάτω να σας παρουσιάσουν ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες για να κρατήσετε το χώρο σας πραγματικά ζεστό. Γιατί λένε οι ειδικοί, οι Ινδιάνοι, ότι φέτος ο χειμώνας λέει θα είναι έτσι λίγο περίεργος. Θα έχουμε κρύο, αρκετό άλλωστε το έχουμε καταλάβει από νωρίς. Και επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης δεν ξέρω πού θα σταθεροποιηθεί τελικά, αν θα σταθεροποιηθεί, θα περιμένουμε στο τέλος της, όχι εκεί στις 14 του επόμενου μήνα να μας ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τα μέτρα που θα ληφθούν για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές, όπως τα air condition, όπως τα θερματικά αυτά σώματα, τα οποία θα βρείτε στην καλύτερη ποιότητά τους από τις καλύτερες μάρκες στη Μίλε της Νάξου. Παιδιά, να τα λέμε και αυτά, εγώ σας τα λέω να τα ξέρετε, να μην λέτε ότι δεν σας τα είπα. Όλα και όλα. Εδώ στην Οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το ραδιοφωνικό σταθμό, κάτω από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ή μάλλον η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι πάνω από τη Μίλε της Νάξου. Ποιος δεν ξέρει τη Μίλε της Νάξου? Με τη χειμερινή κολεξιόν τώρα. Και που είστε ακόμα, έχουμε πράγματα. Κάθε μέρα προμήθειες. Κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Που μας κάνουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας όλο και καλύτερη.

0: Καλημέρα στα φιλαράκια μου στη Μήλο. Καλημέρα Προεδράρα, Μιχάλης Βαμβακάρης και τα παιδιά εκεί του Παμιλιακού. Καλημέρα στον σεφ, το Βασίλη τον Παπικίνο. Το όμαθα το επίθετο, το όμαθα επιτέλους Βασίλη. Καλημέρα στον άλλο το σεφ, στο Γιάννη το Γαβαλά, Ηρακλιά. Να δω τι θα μαγειρέψουν σήμερα. Τι θα μας μαγειρέψουν σήμερα και θα το ποστάρουν στο διαδίκτυο. Να μας τρέχουν τα σάλια. Εσείς κυρίες μου, τι θα μαγειρέψετε σήμερα? Για να ξεκινάμε σιγά σιγά να συντονιζόμαστε. Για πείτε μου παρακαλώ πολύ, Τρίτη σήμερα, τι θα βάλουμε στην κατσαρόλα, στο φούρνο, δεν ξέρω. Εγώ θα σας πω πού θα πάτε να ψωνίσετε. Στα My Market εννοείται. Οι τυχεροί που είστε εδώ στην Άξο και οι τυχερές, ξέρετε πού πάτε να κάνετε τα ψώνια σας. Για πολλούς, πολλούς όμως λόγους. Πολλά τα πλεονεκτήματα. Λοιπόν, πολλά από τα εστιατόρια, ειδικά στα μικρά νησάκια, για φέτος έτσι σιγά σιγά κλείνουν και υπόσχονται του χρόνου ακόμα περισσότερες γεύσεις. Θα σας περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Καλημέρα και στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης, που επίσης ετοιμάζονται τα παιδιά να ανακατευτούν με τους φοιπιάδες. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν.

Λοιπόν, χθες ένας καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, έχω να το λέω, δηλαδή όσες φορές τον έχω συναντήσει, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Έφτιαξε ένα πολύ ωραίο φαγητό, ήταν ήτο, να μιλάμε σωστά, ήτο μπριάμ με μοσχαράκι. Για κάτσε τώρα, γιατί εδώ θέλω διευκρινήσεις. Να μου πει αυτός ο καλός άνθρωπος πώς το έφτιαξε αυτό το μπριάμ με το μοσχαράκι. Δηλαδή, τι, μαγείρεψε το μοσχαράκι, το πέταξε στο ταψί και έριξε μέσα τα λαχανικά και έγινε μπριάμ μαζί με μοσχαράκι. Ψυχανεμίζομαι ότι έτσι το έκανε. Ωραία ιδέα όμως, λουκουμάκι λέει ήτανε. Μου λένε όσοι έφαγαν τέλος πάντων. Εμείς δεν είχαμε τη δίχη, δεν μας κάλεσαν. Τέλος πάντων, βρε καλό στο συμπέθερό μου, βρε καλό στο να... Έχω ένα συμπέθερο Συριανό πρωτεβουσιάνο. Και επειδή οι σεφ μας σιγά σιγά θα κλείσουν τα εστιατόρια τους έτσι στα νησιά, έχουν υποσχεθεί ότι θα μαγειρεύουν λέει για φίλους. Οπότε ετοιμάσου Γιάννη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, θα σε ενημερώσω μόλις μπω στο καράβι, στο Σκοπελίτι. Θα μαγειρέψεις κάτι πρόχειρο παιδί μου, μην αυτό. Κάτι πρόχειρο μαγειρέψεις, ξέρεις εσύ. Πώς βαριέμαι σε τούτη την αρκή. Ή το μπουκίτσες λέει το μοσχαράκι μαζί με το μπριάμ, δηλαδή κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πατατούλες, κρεμμυδάκια, καροτάκια, όλα αυτά. Έφτιαξα κι εγώ ένα μπριάμ τις προάλλες, να είναι καλά ο Μιχάλης ο Μαρούλης. Μου φέρε κάτι ζαρζαβατικά όμως. Μπουκιά και συγχώρια. Πάρε λέει αυτό το κολοκύθι, βάλ το μέσα σε μπριάμ και θα με θυμηθείς. Αυτά τα άσπρα, τα ωραία, τα αγγλικά, ωραίο κολοκύθι. Ναι. Τι να κάνω εγώ τώρα, δεν έφαγα. Μου λέει τώρα κάποιος ο οποίος έφαγε από το μπριάμ με το μοσχαράκι. Λέει, λες όμως να μην ήταν μοσχαράκι και να ήταν χοιρινό. Δηλαδή, οκ, δεν περιγράφω άλλο. Δεν ξέρεις τι έφαγες. Τέλος πάντων, λέει, κρέας ήταν.

Λοιπόν, έλα σιγά σιγά να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, λέω τώρα, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει και βλέπω ένα κατεβατό από γεγονότα εδώ πάλι μπροστά μου. Εγώ θα κάνω το ξεκαθάρισμά μου να μην μας πάρει κανένα τρίωρο. Ορίστε, το 1687 οι Οθωμανοί παραδίδουν τη βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Φρανσέσκο Μοροζίνη. Το 1789 το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργεί για πρώτη φορά τακτικό στρατό με δύναμη μερικών εκατοντάδων ανδρών. Ενώ το 1829 ιδρύεται σαν σήμερα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

συνεχίζω, πάω παρακάτω με Χαρούλα να παίζει έτσι με τη Μάγισσα. Το 1853 ισχυρός μετασεισμός 6,4 Ρίχτερ καταστρέφει ό,τι άφησε ο προηγούμενος σεισμός των 6,8 στη Θήβα. Το 1923 η Μεγάλη Βρετανία αναλαμβάνει επίσημα τον έλεγχο της Παλαιστίνης.

0: άκου τώρα, το 1942 αεροσκάφη Avro Anson συγκρούονται στον αέρα πάνω από τη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία. Μετά τη σύγκρουση παραμένουν κολλημένα το ένα με το άλλο και στη συνέχεια προσγειώνονται μαζί με ασφάλεια. Άκου.
1: Στο κόμμα με στάξω για να
0: Το 1943 οι Γερμανοί εκτελούν καθυπόδειξη των Τσάμιδων 49 Έλληνες προκρίτους στην παραμυθιά Θεσπρωτείας.

Το 1957 έγινε, σημειώθηκε έκρηξη στο σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο του Μαγιάκ στο Τσελιάμπινσκ και απελευθέρωσε ραδιενέργεια. Το 1966 διαρρέει στον τύπο το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για την πολύκροτη υπόθεση Ασπίδα. Παραπέμπονται 28 από τους 30 προφυλακισμένους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων οι συνταγματάρχες Αλέξανδρος Παπατέρπος, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Χονδροκούκης, Ιλοχαγή Τάκης Παπαγεωργόπουλος, Αριστίδης Μπουλούκος και άλλοι. Από τα πολιτικά πρόσωπα οι κατηγορίες στρέφονται κυρίως εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου και κατά δεύτερο λόγο εναντίον των Παύλου Βαρδινογιάννη, Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Στυλιανού Χούτα. Το 1968 πραγματοποιείται το δημοψήφισμα παροδία της Χούντας για το σχέδιο συντάγματος. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, το 92,21% των ψηφοφόρων ψηφίζει ναι, ενώ μόνο το 7,79% ψηφίζει όχι. Το ΟΜΑΝ προσχωρεί στον Αραβικό Σύνδεσμο σαν σήμερα το 1971. Το 1978 πεθαίνει ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Πρώτος, έχοντας υπηρετήσει μόλις 33 ημέρες ως επίσκοπος Ρώμης. Αποτέλεσε τον πρώτο Πάπα που προήλθε από την εργατική τάξη. Ενώ το 1988 σαν σήμερα η NASA εκτοξεύει την αποστολή STS-26, την πρώτη μετά την τραγωδία του Challenger. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα, για να δούμε λίγο για να την κλείσουμε την ενότητα, έχει πολλά γεγονότα σήμερα. 1992 στην Αίγυπτο, μητέρα 200 κιλών γεννά κοριτσάκι 7 κιλών. Το 1993 η Κίνα ζητά από τον ΟΗΕ την πλήρη καταστροφή των πυρηνικών οπλοστασίων. Γελάω, ε. Το 1995 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών.

Λοιπόν, θα κλείσω με το 2015, όταν σαν σήμερα μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με σκορ 2-3 επί της Arsenal, η οποία ήταν η πρώτη του Ολυμπιακού στην Αγγλία για το Champions League. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Βλέπω έτσι πολύ έτσι, βαριά ονόματα. Νάτος και ο φίλος μου ο Νίκος. Είπα καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Μου έχει στείλει βιντεάκι εδώ, για κάτσε να το δω, για κάτσε. Όπως επίσης και ο φίλος μου ο Παντελής μου έχει στείλει κάποια βίντεο, πολύ όμορφα, και φωτογραφικό υλικό. Έτσι σας θέλω, παιδιά, έτσι σας θέλω.

από τον Αμπελώνα της Σαντορίνης, ο Παντελής, ο φίλος μας, μας στέλνει καλημέρα και πλάνα από τον Άγιο Χαρίτονα που γιόρταζε χθες. Πολύ όμορφα πλάνα. Παντελή μου, να είσαι καλά και εσύ και η όμορφη παρέα σου. Η πρωινή παρέα κάθε πρωί, αυτά τα παιδιά πάνε εκεί στα μπέλια της Σαντορίνης και κάνουν τις δουλειές τους. Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε. Δεν ξέρω. Δεν μου είπες, Παντελή, τι δουλειές κάνετε τώρα. Και ο φίλος μου ο Νίκος βεβαίως με πανοραμική έτσι λήψη από τη χώρα της Νάξου, με τη συννεφιά πάνω πάνω ψηλά στον ουρανό, όμορφες εικόνες. Να είστε καλά βρε παιδιά, αυτό έχω ζητήσει, αυτό ακριβώς κάνετε. Φωτογραφικό υλικό, βίντεο από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Μέχρι τα αστέρια. Λοιπόν, ο τύπος ο οποίος δεν ξέρει αν έφαγε χθες μοσχαράκι ή χοιρινό, μου λέει δεν τα πάω καλά ρε παιδί μου με αυτά τα πράγματα. Δεν το έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται να μας το πεις. Εγώ λέει μόνο τα τρώω, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνω τι τρώω, αλλά το τρώω, δεν έχω τέτοια θέματα.

0: μάλιστα να το 1 τέταρτο σχεδόν πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελεονόρα για τη συνέχεια.
1: Αγαπημένη ζωή.
0: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Κυλάει.
0: Θα πάμε στις γεννήσεις και σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε ονόματα σήμερα βαριά.

Λοιπόν, προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια από τα μηνύματά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά να ξέρετε, τα διαβάζω όλα. Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε ποιοι γεννήθηκαν, παιδιά, σαν σήμερα. Να ξεκινήσω από το 1758, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Οράτιος Νέλσον. Άγγλος ναύαρχος του Βασιλικού Βρετανικού Ναυτικού, που αναδείχθηκε από τα επιτεύγματά του κατά την περίοδο των Ναπολεόντιων Πολέμων, θρύλος των θαλασσών. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιταλός φυσικός Ενρίκο Φέρμι το 1901. Τιμήθηκε το 1938 με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Συνεχίζω και σας λέω ότι το 1912 γεννήθηκε ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός του κινηματογράφου. Οι ταινίες του διακρίνονται για την ιδιαίτερη αισθητική τους προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στους χαρακτήρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ρόμπερτ Μπέντον το 1932. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός, γεννήθηκε το 1936. Ο Λέχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός, το 1943. Ο Ρος Ντέιλι, Ιρλανδός μουσικός, αγαπά Ελλάδα, αγαπά Κρήτη, αγαπά Κυκλάδες. Ιρλανδός μουσικός με εξειδίκευση στην κριτική λύρα και το αφγανικό ραμπάμπ. Γεννήθηκε λοιπόν το 1952 στις 29 Σεπτεμβρίου στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς. Λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του, ο οποίος ασχολούνται με την ανάπτυξη των υπολογιστών, ο Ρος Ντέιλι άρχισε να ασχολείται γενικά με τη μουσική, με τα τέλος πάντων. Έκανε τα κόλπα του, με λίγα λόγια. Είχα την τύχη να του μιλήσω, να τον δω, να τον ακούσω και να του μιλήσω όταν ήταν στη Σαντορίνη κάποια στιγμή και πραγματικά με εντυπωσίασε. Το 1956 γεννήθηκε ο Άγγλος πολιτικός Σεμπάστιαν Κόου, σαν σήμερα. Αφήνω για το τέλος 2-3 έτσι βαριά ονόματα. Τζούλια Γκίλαρντ, Αυστραλή πολιτικός, γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Αφήνω και αυτό για το τέλος. Ισπανός μοτοσυκλετιστής, λέει εδώ, ο Ντάνι Πεδρόσα, γεννήθηκε το 1985, οδηγός μηχανών που αγωνίζεται στο MotoGP. Μάλιστα, άφησα, όπως σας είπα, πράγματα για το τέλος. Για παράδειγμα, σαν σήμερα, το 1949, γεννήθηκε ένας σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός, τραγουδιστής. Μουσικός συνθέτης με συνεχή δισκογραφική παρουσία από τα τέλη της δεκαετίας του 60, με υψηλές πωλήσεις, συνεργασίες με πολλούς Έλληνες και ξένους συνθέτες τυχουργούς. Και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Νταλάρα.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Πινελόπη που μου είχε στείλει μια φωτογραφία με μια φεγγαράδα. Πρωινή, ξημερώθηκε το φεγγαράκι. Ωραία φράση. Έχουμε πανσέλινο, κάπου εδώ έχουμε πανσέλινο. Είχαμε, έχουμε, κάτσε να το δω. Νομίζω είχαμε, πέρασε, δεν πέρασε αυτό.

0: Ο Γιώργος Δελάρας λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949.
1: Οι Ελέη, ελεύθεροι και ωραίοι, ζουν σε χάζουν σε χάπιες.
0: 8 χρόνια αργότερα, το 1957, γεννήθηκε άλλος ένας, κατά την άποψή μου, σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός, τραγουδιστής και κιθαρίστας. Είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο το έχω ακούσει να το ερμηνεύουν αρκετοί, πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ όταν λέω πριγκιπέσα εννοώ Σωκράτη Μάλαμα. Σωκράτης Μάλαμας λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Η πριγκιπέσα σας έχω πει πως την έγραψε, έτσι. Την έγραψε για την κοπέλα του. Στα πρώτα έτσι χρόνια της πορείας του, μπορεί και να μην είχε ξεκινήσει ακόμα, προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα. Είχε γενέθλια, λέει η κοπέλα του, και ήθελε να της κάνει ένα δώρο.
2: Να σου το πω.
0: Τέλος πάντων, τι δώρο να της κάνει, τι δώρο να της κάνει. Και όπως την έβλεπε, λέει, να μαγειρεύει φακές, παρακαλώ. Το έχει πει ο ίδιος αυτό. Σκαρφίστηκε αυτό εδώ το τραγούδι. Αυτή η κοπέλα αργότερα έγινε γυναίκα του.

Λοιπόν, έχω κάτι φιλαράκια που μου λένε αυτό το τραγούδι με το καλοκαίρι που δεν θέλω να χαθεί το καλοκαίρι και μην μου πείτε ότι δεν θα ξαναγυρίσει το καλοκαίρι. Μπορείς, λέει, να το ξαναβάλεις. Βεβαίως μπορώ να το ξαναβάλω. Χαλάω εγώ χατήρια. Όμως πριν από αυτό έχω κάποιες υποχρεώσεις. Είπαμε Σωκράτης Μάλαμας, η γέννησή του μία μέρα σαν τη σημερινή το 1957. Λίγα χρόνια αργότερα, 6 για την ακρίβεια χρόνια αργότερα, γεννήθηκε ένας άλλος Έλληνας τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει και έχει ερμηνεύσει πολλά έτσι τραγούδια τα οποία τα ακούμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ την συχνότητα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1900, κάτσε να σου πω ακριβώς, 73 γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς. Το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι ο Καθρέφτης και θέλω να δώσετε βάση στη στίχη.

Λοιπόν, με ρωτάνε εδώ, με ρωτάει το ραντάρ, μα θα βρέξει, μα θα σου πω, περίμενε, μα εδώ δά, περίμενε. Εδώ δά λέει ότι δεν θα βρέξει. Δεν θα βρέξει. Θα βρέξει λέει αύριο, λίγο το μεσημεράκι θα έχει βροχή, θα έχει αυτό. Και την Πέμπτη θα βρέξει λέει, εδώ λέει το πρωί ασθενής βροχή. Την Παρασκευή δεν θα βρέξει, το Σάββατο σούπα θα ρίξει και καταιγίδα. Τώρα στο λέω αυτό, γιατί τώρα το βλέπω. Άλλαξε, δεν σας είπα εγώ τι θα άλλαζε. Σε μισή ώρα, δεν είπα σε μισή ώρα, να το, μισή ώρα. Το Σάββατο δίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βροχές και το μεσημέρι δίνει και καταιγίδα. Και την Κυριακή δίνει το πρωί από το ψηλόβροχο και μετά ηλιοφάνεια.

0: είναι.
1: Κάτσε, γιατί μια φορά που με ρώτησε πάλι ένας στο ραδιόφωνο στην Σαντορίνη αν θα βρέξει και του είπα όχι, έριξε κάτι καρέκλες μετά και με βρήκε σε ένα μαγαζί. Μπήκε μέσα, ήτανε μουσκεμα από πάνω μέχρι κάτω. Μπήκε μέσα, στουρνάρα. Άμα σε ξανακούσω εγώ να λες τον καιρό, να μου σφυρίξεις. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου τον άνθρωπο.
0: Είμαι το άλλο τους μισό. Μπροστά του χύνονται, του λένε γλυκές.
1: Από τότε άλλαξα τακτική. Και έλεγα κάθε μέρα μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Όταν έβλεπα βροχή, να είμαι σίγουρη, λέω κάτσε.

0: γυάλι.
1: Λοιπόν, γρήγορα να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή, να την κλείσουμε αυτή την ενότητα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά. Να σας πω ότι σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή οι Εμίλ Ζολά, Γάλλος συγγραφέας, έφυγε το 1902, ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της λογοτεχνικής σχολής του νατουραλισμού και σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης του θεατρικού νατουραλισμού. Ο Γιάννης Ψυχάρης, Έλληνας συγγραφέας και γλωσσολόγος, έφυγε το 1929. Έλληνας ποιητής ο Σωτήρης Σκύπης έφυγε το 1952. Πάπας Ιωάννης ο Παύλος, το είδαμε και στα γεγονότα, ο πρώτος το 1978.
0: Σε καθρέφτες, σε οθόνες.
1: Ο Αλέξης Μπίστικας, Έλληνας σκηνοθέτης, έφυγε το 1995. Ο Κώστας Παπαχρήστος, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 1995 επίσης.
0: Που είπε...
1: Ο Θεόδωρος Μπαγλανέας, Έλληνας αντιστασιακός και πολιτικός, το 2003. Η Σπεράντζα Βρανά έφυγε σαν σήμερα, Ελληνίδα σπουδαία ηθοποιός, έγραψε αρκετά βιβλία επίσης. Μεταξύ τους το αυτοβιογραφικό Τολμό, το 2009. Και ο Τόνι Κέρτης, Αμερικανός ηθοποιός, έφυγε το 2010. Αυτά ακριβώς συνέβησαν σαν σήμερα. Και επειδή εγώ χατήρια δεν χαλάω και επειδή μου ζητήθηκε το τραγουδάκι αυτό για αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει, ετοιμάζονται να φύγουν, να πάνε πίσω στα μεγάλα αστικά κέντρα, να περάσουν το χειμώνα και να μας ξανάρθουν το καλοκαίρι ή και κάποιοι λίγο πιο νωρίς. Το καλοκαίρι, τις απόκριες καλέ, οι απόκριες. Και τα Χριστούγεννα είναι ωραία στην Άξο. Πάρα πολύ ωραία είναι. Κρατήρια λοιπόν δεν χαλάω, λοιπόν δεν θα χαλάσω ούτε σήμερα. Να το τραγουδάκι που σου άρεσε. Έτσι θα σε πάω σε διαφημίσεις.

0: Αυτά τα σπουδαία λοιπόν με τα καλοκαίρια μας εδώ στην Ελλάδα. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να δούμε λίγο και κανένα πρωτοσέλιδο, έτσι. Να σας μιλήσω λίγο και για κάποια άλλα πολύ σημαντικά πραγματάκια. Όπως για παράδειγμα, τι τρώμε βρε παιδιά τα πρωινά. Τι κάνουν οι νεραϊδούλες όταν ξυπνάνε. Τρώνε πρωινό. Ναι, ναι, αλλά τι πρωινό. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: κατάσαμπο φίλιου.
1: Τώρα ο κόσμος και οι φωνές δεν με τρομάζουν. Τώρα τα χέρια μου ένα σύνθημα χαράζουν. Φεύγω.
0: 9 και 5 πρώτα λεπτά, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας πάντα ραδιοφωνικός σταθμός. Τι σημαίνει κάποτε, ε?
1: Καρδιά μου και ένα τραγούδι συντροφιά μου.
0: Ναι, τι σημαίνει κάποτε που μου γράψες εδώ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να, καταρχάς να σας πω τι τρώμε, είπαμε το πρωί. Ξυπνάνε το πρωί, είναι ραϊδούλες, τι λέει το τραγούδι, και τρώνε πρωινό. Τι πρωινό τρώνε όμως? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι οι νεραϊδούλες να πάνε στο φούρνο Λαγογιάννη, να φάνε τα πιο αγνά και τα πιο νόστιμα αλμυρά ή γλυκά, ό,τι προτιμάνε, ό,τι θέλουνε. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, φούρνος Λαγογιάννη σε τρία σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Πού τον βρίσκουμε, το φούρνο Λαγογιάννη, πού τον βρίσκουμε? Εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Ένας φούρνος Λαγογιάννη. Δεύτερος φούρνος Λαγογιάννη στις Τρίποδες. Τρίτος φούρνος Λαγογιάννη στην Πλάκα, για λίγο καιρό ακόμα. Το καλοκαιράκι, είπαμε, πάμε, κάνουμε μπανάκι, γυρνάμε μετά, τρώμε ωραιότατο πρωινό. Ωραιότατο. Τι θέλετε? Θέλετε αλμυρό? Τα πάντα όλα θα βρείτε. Από γραβιερόπιτα, από μπιφτεκόπιτα, λουκανικόπιτα, σε εκδοχές τώρα, σε διάφορες, έτσι. Μία ολόκληρη, ας πούμε, γραβιερόπιτα. Ή αλλιώς, αν θες, παίρνεις 4, 5, 6, 7, 8, 10 γραβιεροπιτάκια. Να έχεις, ρε παιδί μου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πεινάσεις. Κάποια στιγμή αφάς ένα γραβιεροπιτάκι, θα έρθεις στα ίσια σου. Πριν πας στον ελαιόλιθο, ας πούμε, το απόγευμα να φας, να έχεις φάει 2-3 γραβιεροπιτάκια, να είσαι εντάξει. Κατάλαβες τώρα. Θες να πιεις το καφεδάκι σου, τον καλύτερο καφέ, θα στον φτιάξει η Ανούλα, θα στον φτιάξει η Ρινούλα, η Δέσποινα, η Ιωάννα, η Ευαγγελίτσα, είναι εκεί τα παιδιά, τα χαμογελαστά. Τα κορίτσια και τα αγόρια σε περιμένουν, ανά πάσα στιγμή να σου φτιάξουν και την ημέρα στο φούρνο Λαγογιάννη. Λοιπόν, η μία λύση είναι αυτή. Για πρωινό, λοιπόν, φούρνος Λαγογιάννη. Αν πάλι θέλεις να είσαι στο σπίτι και αυτό, πρέπει από την προηγούμενη μέρα να έχεις φροντίσει. Να έχεις πάει στα My Market, να έχεις πάρει αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου.
2: Μου έλεγες.
0: Να έχεις πάρει και λουκανικά και ωραιότατα εκεί στα ψυγεία που έχουμε τα κρέατα τα δικά μας, τα ελληνικά.
2: Σαν χειμωνιάς.
0: Να έχεις πάρει, τι άλλο θες να βάλεις μέσα στην ομελέτα? Μπορείς να βάλεις μανιτάρια, ας πούμε. Μπορείς να βάλεις πιπεριά. Μπορείς να βάλεις πατατούλες. Μπορείς να βάλεις ό,τι θες, μπορείς να βάλεις. Να φτιάξεις μια ωραία ωραιότατη ομελέτα με τα αυγουλάκια αυτά που τα κάνουν οι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες και είναι εντελώς ανεξάρτητες, εντελώς ελευθέρας βοσκής, τρέφονται και με συμπληρωματική διατροφή, αλλά όμως τη διατροφή, παιδιά, όλα και όλα φυτικής μόνο προέλευσης, είναι και επιστοποιημένα, έχουν σφραγίδα πάνω στο κέλυφος, ελευθέρας βοσκής. Τα βρίσκεται λοιπόν σε επιλεγμένα καταστήματα και στην Αθήνα αλλά και στην Άξο, μεταξύ αυτών και τα My Market. Χτυπάς λοιπόν τρία αυγουλάκια, τρία για αρχή, τα χτυπάς, καλά, δεν τα χτυπάς πολύ, μου τα είπε ο Παπικινός αυτά τα πράγματα, δεν τα χτυπάς πολύ, δεν τα δέρνεις, μου λέει, τα αυγά, όχι, τα ρίχνεις εκεί στο τηγάνι, ωραία, με λίγο ελαιόλαδο, μέσα ελαιόλαδο, μην βάζεις τα άλλα πράγματα, με λίγο ελαιόλαδο και κάνεις μια ομελέτα. Δεν θες ομελέτα, κάν τα μάτια, ρε παιδί μου, μάτια για πρωινό, είναι ό,τι πρέπει, αμέ. Θες να τα έχεις βράσει από την προηγούμενη μέρα ή να τα βράσεις το πρωί? Να φτιάξεις ένα τοστάκι με αυγουλάκι, να βάλεις και αβοκάντο μέσα, ξέρετε τι ωραίο που είναι. Με λίγο λεμονάκι από πάνω στο αβοκάντο, ε. Θα πάρεις και ψωμί του τόστ, θα πας στο φούρνο Λαγογιάννη να πάρεις ψωμί του τόστ. Ωραιότατο. Κριτσανιστό, κριτσανιστό. Και κάνεις ένα πρωινό. Πα.

Μαρίνο μου, όχι. Το φεύγω ήταν της Χαρούλας, της Αλεξίου. Σου είπα καλημέρα. Μαρίνος, καταπράσινο κερατσίνι, καλημέρα. Να και ο Νικήτας.

0: λέω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα γεγονότα της ημέρας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι δεκάδες χιλιάδες περιστατικά ασφαλείας που αφορούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες. Και το λέω γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε δοκιμές, λέει, παραβίασαν κανόνες προστασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έφτασαν ακόμα και σε παράνομες ενέργειες. Σύμφωνα με το Axios, η OpenAI, η Anthropic και άλλοι ερευνητές κυβερνασφάλειας εξετάζουν χιλιάδες περιστατικά που καταγράφηκαν τόσο σε εσωτερικές δοκιμές όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μοντέλα φέρεται να ξεπέρασαν τα όρια που είχαν τεθεί προχωρώντας ακόμα και σε ψηφιακές πειρατείες. Ένας ερευνητής της AI και εκτελεστικός διευθυντής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Control AI δήλωσε ότι ορισμένα περιστατικά αφορούν αυτόνομα συστήματα που έκαναν πράγματα που τους είχαν πει να μην κάνουν. Συμπεριφορά που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να περιλαμβάνει και εγκληματικές πράξεις. Πολλά από τα περιστατικά δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασκήσεις rent teaming, κατά τις οποίες οι ίδιες, λέει, οι εταιρείες προσπαθούν ακόμα να κάνουν τα μοντέλα AI να συμπεριφερθούν με μη ασφαλή τρόπο ώστε να εντοπίσουν αδυναμίες στα συστήματα προστασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις υποδιερεύνηση υποθέσεις, τα μοντέλα μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επιθετικά στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν μια εργασία. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από το περιβάλλον περιορισμού τους, να καταλάβουν ιστοτόπους και να παρακάμψουν μηχανισμούς παρακολούθησης. Η OpenAI έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο τέτοιων περιστατικών. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι ένας ψηφιακός πράκτορας της εταιρείας φέρεται να επιχείρησε τον Ιούνιο να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικής πλατφόρμας δεδομένων υγείας. Πράκτορες της OpenAI κατηγορήθηκαν στις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρωτόκολλα και συνεργάστηκαν για επίθεση σε μια δημοφιλή πλατφόρμα ανάπτυξης και φιλοξενίας μοντέλων ανοιχτού κώδικα. Ενώ η OpenAI ανακοίνωσε ότι αναστέλει την εκπαίδευση των πιο ισχυρών μοντέλων της και ότι θα την επαναλάβει μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και βελτιώσεις στην ευθυγράμμιση. Τι σας λένε όλα αυτά? Γιατί εμένα μου λένε, Μαντώ, καλά έχεις κάνει και άρχισες να ανησυχείς. Είπαμε, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς, πάρα πολλούς. Αλλά μπορεί, από ό,τι φαίνεται, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί, οι αρμόδιοι, αυτοί που έχουν ασχοληθεί, μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνη αν ξεφύγει. Πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό? Μπορούμε. Μπορούμε. Είχομαι. Θα το κάνουμε. Αυτό είναι το σωστό ερώτημα.
1: Σιγουριώνω. Αχ, και για σένα μαραζώνω.

Λοιπόν, έχει ενοχληθεί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός από διάφορα έτσι περίεργα που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκαν οι λέξεις «καβαλημένη υπουργή» από την Ντόρα Μπακογιάννη. Και αμέσως μετά ακολούθησε το «κακομύριδες» που είπε ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος στη συνέχεια αναγνώρισε το λάθος του και ανασκεύασε. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν αναμένεται, τώρα αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, έχει περιοδία στον Ασπρόπυργο, είτε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε την Τετάρτη Υπουργικό Συμβούλιο, ενεργειακή κρίση, πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Αναμένεται να ζητήσει από όλα τα γαλάζια στελέχη να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, που συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, να τηρήσουν απαρέκκλητα μία ισορροπία, να αναδεικνύουν τα θετικά της πολιτικής που ακολουθείται και τα όσα έχει πράξει η κυβέρνηση και τη στήριξη των εισοδημάτων, και από την άλλη να απαντούν με επιχειρήματα στην κριτική της αντιπολίτευσης, χωρίς να ακολουθούν την ακραία ρητορική που χρησιμοποιεί. Η απάντηση στον παραλογισμό και στο μηδενισμό της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι τα επιχειρήματα σε ζωστό ύφος. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, περιγράφοντας το δρόμο που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πορευτούν οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεφύγει λιγάκι σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πάντως όλο αυτό είχε πολύ πλάκα. Έτσι. Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για καβαλημένους. Δεν είπε ονόματα. Όχι, όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται όμως. Είπε για καβαλημένους, καβαλημένα κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς κτλ. Ο κ. Γεωργιάδης βγήκε και είπε: εγώ λέει, είμαι πάρα πολύ ευγενικός. Δεν είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει όλο αυτό να το μαζέψει, γιατί μόνο καλό δεν κάνει στην κυβέρνηση και στην παράταξη γενικότερα. Μην ξεχνιόμαστε, την άνοιξη έχουμε εκλογές. Ναι.

0: remunerate.
1: Να πάμε να διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο, τι λέτε.
0: Μα πριν έρθει εσύ, την περίμενα εγώ.
1: Αυτό ο αντιτοκούμπου τι έπαθε, ρε παιδιά.
0: Πάνηκε και χασά το κορίτσι μου. Από τότε πολεμάω να ξεφύγω.
1: Του την πέσανε τα Ιγκουάνα.
0: Ξέρω πως δεν σε νοιάζει, ξέρω πως το τραγούδι.
1: Έκανε επίσκεψη, λέει, ένα Ιγκουάνα στο σπίτι του και ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια των Media Day των Hit. Αποκάλυψε ότι σκέφτεται ακόμα και τη μετακόμιση. Θα έλεγε ναι σε επέκταση συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Αυτή ήταν η ερώτηση που δέχτηκε ο Γιάννης Αντετοκούμπο και απάντησε: θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια. Και στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν θα μετακομίσω και θα πάω σε διαμέρισμα που θα υπάρχουν πισίνα, που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι. Yeah. Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά, είπε ο Αντετοκούμπο. Ναι, η αλήθεια είναι λίγο σκιαχτικά.

0: Είσαι ο φύλακας, ο γλυκός.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε στην καθημερινή τώρα. Για να δούμε λίγο τι γράφει στο πρώτο σελίδο της. Η Μύκονος πρωταγωνιστή από ό,τι βλέπω. Η Λερναία Ήδρα της Μυκόνου. Η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία. Και ο ρόλος του προϊσταμένου.
0: Μήπως ένα αγαπάει, εγώ είμαι ερωτευμένος.
1: Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας είναι το κεντρικό πρόσωπο των ενεξελίξη ερευνών στην Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εις βάρος του διεξάγεται έρευνα για μία σειρά από αδικήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων. Για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί από την εισαγγελία Κυκλάδων ο δήμαρχος Μυκόνου, που φέρεται να έχει αποφασίσει την απομάκρυνσή του. Στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής επίσης, στο δεύτερο όροφο, το σημείο της έκρηξης μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής, εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Τα στελέχη της ΔΑΕ τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στον δεύτερο όροφο. Για μία ώρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν στήσει σκηνές στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Έπειτα από βίαιη έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας από το διαμέρισμά της στην ισπανική πρωτεύουσα. 87 ετών η κυρία η συγκεκριμένη απομακρύνθηκε από το σπίτι όπου ζούσε για περίπου 7 δεκαετίες, όταν η εταιρεία που το αγόρασε αύξησε το ενίκιο κατά 275%. Αυτή λοιπόν ήταν η αφορμή. Άναψε η σπίθα στη Μαδρίτη και εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν στήσει σκηνές στην κεντρική πλατεία εκεί της πόλης. Χαμός γίνεται σε όλη την Ευρώπη με το στεγαστικό, έτσι. Για να δω λιγάκι τι άλλο έχουμε. Αν έχουμε κάτι, πολλά έχουμε στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής, αλλά θα πάω στα νέα τώρα για να τα προλάβουμε όλα τα πρωτοσέλιδα. Περιφράξεις, προστριβές με γειτόνες, τέλος. Τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Και τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών και ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στο δρόμο. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta del Sol ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Πάω στην απογευματινή σε Ρουάντα ή Ουγκάντα. 4.000 λαθρομετανάστες. Κέντρα επιστροφής σε επικρατέστερες χώρες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων τελικά η διαρροή στην πλάκα. Κατά τον έλεγχο μετρήθηκε η παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το ισόγειο της πολυκατοικίας όπου κατέληγε και εντοπίστηκε ότι ήταν απολύτως στεγανό. Νέα Ιωνία, οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας. Σε κατάσταση συναγερμού το τμήμα εκβιαστών μετά τα απανωτά περιστατικά βίας με στόχους μπαρ και καφετέριες που ανήκουν κατά βάση σε αλβανικής καταγωγής άτομα. Κλινική χωρίς να έχει άδεια έκανε χημειοθεραπείες, βγαίνει και αυτό στην επιφάνεια πλέον, και εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με Θεοδωρόπουλο, αυτό έχει να κάνει με τους δικηγόρους της κυρίας ΓΑΚΑ και του κυρίου Θεοδωρόπουλου, μάλιστα. Ναι, συνεχίζουν με Θεοδωρόπουλο λοιπόν και εγκαταλείπουν την κυρία ΓΑΚΑ. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει τώρα. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών, πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος, ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου, η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα από τον Αλέξη Τσίπρα: στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνση στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Ριζοσπάστης, για να δούμε το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή πέρασε στην ιστορία, καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μία χρονιά. Και δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο dealer του κάθε του διαδρόμου η Αμερικανική Πρεσβεία για την ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητο το γεράκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο. Συγκεντρώσεις και συσκέψεις εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Κλείνω με τον ελεύθερο τύπο και είμαι ήδη στα 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να δούμε τι γράφει ο ελεύθερος τύπος όμως τώρα, για να τσεκάρω. 2.112 προσλήψεις μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, μονίμων και εποχικών στο δημόσιο, υπάρχει ειδικό ένθετο αγορά εργασίας. Νέες προκηρύξεις, οι θέσεις, οι ειδικότητες που ζητούνται σε δήμους, Υπουργείο Μετανάστευσης, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό, Πυροσβεστική, ΣΤΕ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΕΟΦ, Ανεξάρτητες Αρχές, τα απαιτούμενα προσόντα και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται 400 ευρώ.
2: Από παιδί θυμάμαι.
1: Στην ώρα του τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αυτό είναι το μήνυμα του Μαξίμου. Δεν θα επιτρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Να, ένα ενδιαφέρον θέμα. Επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. Ο αργός θάνατος στον μπιστρό. 500.000 λειτουργούσαν το 1900. Περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Στη Γαλλία έχει πολλά. Έχει. Είχε. Συνεχίζει να έχει πολλά μπιστρό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και αυτά σιγά σιγά εξαφανίζονται. Λοιπόν, αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Σε λίγο θα πάμε και στα δικά μας, βεβαίως, εδώ στο Νότο.

0: καφέ και τσιγάρο.
1: Με καφέ χωρίς τσιγάρο, παιδιά. Χωρίς τσιγάρο δεν υπάρχει λόγος. Θα πάμε σε λίγο, σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω αμέσως μετά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάλι εσείς φταίτε που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας εδώ στο Νότο, τι έχουμε στις Κυκλάδες, τι έχουμε στο Νότιο Αιγαίο, τι έχουμε στην Νάξο και στις Μικρές Κυκλάδες. Τα έχουμε ξαναπεί, να σας τα ξαναπώ, τα ξέρετε πια. Αν θέλετε να ενημερώνεστε, μπείτε στο Νάξο Σπρες, εκεί θα τα βρείτε όλα, τα πάντα όλα όμως. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.

Εδώ είμαστε λοιπόν 32 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε περάσει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.

δηλαδή My Market. Γραβιέτα του Νικόλα. Τα μακαρόνια τα χοντρά για το παστίτσιο θα τα πάρεις από το My Market. Νούμερο 3, όχι 2, 2 είναι. Νούμερο 2 τα μακαρόνια, μην πάρεις τίποτα φιδέ και φτιάξεις τα μακαρόνια. Το παστίτσιο. Λοιπόν, τι θες, μακαρονάκια θες, ένα αυγουλάκι θέλεις, πινοτροφική νάξο έχουμε, γραβιέρα πιταρά έχουμε, βουτυράκι θες, θα πας στο My Market να πάρεις. Και μοσχαρίσιο κιμά θα πας εκεί στο Νάξο Σμίτι στο My Market, δηλαδή να πάρεις. Κρεμμυδάκια πάλι, ελαιόλαδο ωραιότατο, αξιότικο, τριμμένη ντοματούλα, πελτέ, κρασάκι κόκκινο έχουμε και από αυτό. Κανελίτσα εννοείται, τι θέλεις για τον κιμά, δαφνούλα, ωραία, μοσχοκάριδο, το θες για την μπεσαμέλ και το θες και, για τον κιμά. Και μετά σου ξεκινάει εδώ η Μαριέτα και στα φτιάχνει και σου βάζει και γραβιέρα παντού. Παντού όμως, μα είσαι στο νησί της γραβιέρας και δεν θα βάλεις το παστίτσιο γραβιέρα. Τι θα βάλεις τώρα, μην τρελαθούμε. Τι μαγειρεύεται, είπαμε. Πού είσαι, βρε Μαριέτα, ωραία η συνταγή, αλλά μήπως το φτιάξες και όλες το φτιάξες, το βλέπω σε φωτογραφία. Μήπως περίσεψε κανένα κομμάτι, λέω εγώ τώρα, λέω. Εννοείται, Ρινούλα μου, εννοείται, Νονά, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Τι έχει ρίξει μέσα στην κατσαρόλα η Νονά, για να δω. Έχει ρίξει μέσα ένα ψάρι. Με κάτι ψαρόσπα θα φτιάξει σήμερα. Βλέπω ένα ψάρι, πόρε κάτι ματάρες που έχει το καημένο αυτό κολύμπα για αμέριμνο και πήγε κάποιος και του χάλασε τη διάθεση. Το ψάρι μαζί με τα καρότα και με σέλινο μέσα, ρε το καημένο το ψάρι. Πάρ, πάρ, πάρ.

0: Αυτά λοιπόν τα σπουδαία με τη Σερενάτα. Η Σερενάτα, παιδί μου, η Σερενάτα, η Σερενάτα. 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για κάτσε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Έχω μείνει εδώ στο παστίτσιο της Μαριέτας, το χαζεύω. Είναι σαν κάποιον που γνωρίζω που λέει, πάω λέει στον ελαιόλιθο και μυρίζω. Ναι, πήγαμε λοιπόν μαζί του για να δούμε τι σημαίνει πάω στον ελαιόλιθο και μυρίζω, και τον είδαμε να πέφτει μέσα στο πιάτο με τα μακαρόνια. Μια μακαρονάδα όμως, ιδιαίτερη. Είχε μέσα σπανάκι δεδομένο, σίγουρο. Είχε και κάτι άλλο που δεν μας λέει η Ελένη. Δεν μας λέει. Ήταν όμως τόσο νόστιμη, δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό της, ποια είναι η συνταγή της. Ελαιόλιθος, πολλά τα μυστικά. Πάρα πολλά τα μυστικά και τα κρατάει η Ελένη και καλά κάνει, διότι αυτές τις γεύσεις μπορείς να τις γευτείς μόνο στον ελαιόλιθο ακριβώς κάτω από τη μονή.
1: Φέρες τα αυτή σου το κοχύρι.
0: Τέλος πάντων, αυτός ο πιτεράς είναι παντού, έτσι. Διανομή τυριού Νάξου, πιτεράς στα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου Νοτίου Αιγαίου. Από τη Σύρο μας έρχεται η είδηση.
1: Μας είναι αξάρια για τα καινούργια μας.
0: Και στη Σαντορίνη ετοιμάζονται να κάνουν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι το πρώτο φεστιβάλ του Δήμου Θήρας με τις φιλαρμονικές και τις χοροδίες από διάφορες περιοχές της χώρας. Την Παρασκευή στις 2 του Οκτώβρη, δηλαδή αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται, και το Σάββατο 3 Οκτώβρη, η Σαντορίνη θα υποδεχτεί το πρώτο φεστιβάλ φιλαρμονικών και χοροδιών Δήμου Θήρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ, πάνω στον πύργο. Λοιπόν, ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να το δείτε, γιατί το έχουμε αναρτήσει στο Naxos Press. Έχω να σας πω μόνο ότι θα πάρει μέρος η φιλαρμονική του Δήμου Θήρας, η χοροδία του Δήμου Θήρας, η χοροδία του Μουσικού Συνόλου Ομίλου Στυλίδας, οι χοροδίες Χανίων και η εφηβική χοροδία Οδείου Ιωάννη Μανιουδάκη. Για να δω αν έχουμε κι άλλα. Θα έχουμε παρέλαση μουσικών σχημάτων στα Φυρά αυτό το Σάββατο. Θα έχουμε τον Σύλλογο της Μεικτής Χοροδίας Δήμου Ηρακλείου, η Παιδική και Νεανική Χοροδία Βούλας, Παιδική Χοροδία του Δήμου Θήρας και τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Θήρας, Σύμπραξη Χοροδιών Θρακική Εστία Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακών Σκουτάρεος, Ταξιδιώτες της Μελωδίας Σιδηροκάστρου.

Πάρα πολύ όμορφο μου ακούγεται όλο αυτό και πάρα πολύ ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία σκέψη. Είναι το πρώτο φεστιβάλ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βάζεις νούμερο μπροστά και έχεις στοχεύσει σε κάτι, συνεχίζεις και το κάνεις, το καθιερώνεις, το κάνεις θεσμό. Μπράβο σας. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Άλλωστε η Φιλαρμονική του Δήμου Θήρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαπρέπει και το βιώνουμε συνεχώς.

Λοιπόν, μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, ειδική εκδήλωση διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γερμανίας. Και είχαν παρουσία φυσικά και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τουριστικής αγοράς της ευρύτερης περιοχής, δημοσιογράφοι του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ, στελέχη της Sky Express. Και δημιούργησαν ένα ουσιαστικό πεδίο προβολής και επαγγελματικών επαφών για τους ελληνικούς προορισμούς. Μου έχει μείνει το έπαρχος εμένα, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να το αλλάζουμε όλο αυτό και να βάζουμε στο μυαλό μας τους καινούριους τίτλους. Αντιπεριφερειάρχης επικοινωνίας και εξωτερικών σχέσεων και έπαρχος Νάξου, να το κρατάμε, ο Γιάννης ο Μαργαρίτης έδωσε το παρόν, καθώς και ο σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Σάβας Πέτας. Οι δύο εκπρόσωποι της περιφέρειας παρουσίασαν στους προσκεκλημένους στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ανέδειξαν το φυσικό τους κάλλος, την αυθεντική φιλοξενία και το εύρος των εμπειριών που προσφέρουν στους Γερμανούς ταξιδιώτες. Η παρουσίαση έδωσε έμφαση στη διαφορετική φυσιογνωμία κάθε προορισμού, κάθε νησί διαφορετικό, στις δυνατότητες που προσφέρουν οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πέρα από το καθιερωμένο μοντέλο των θερινών διακοπών. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο, ο κ. Κοδέλας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των τουριστικών και πολιτιστικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Επίσης, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας-Αυστρίας, η κυρία Σκαλτσί, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη σταθερή συνεισφορά τους στην προβολή της Ελλάδας και παρουσίασε για πρώτη φορά στη γερμανική αγορά την ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΕΟΤ, visitgreece.gr. Πάρα πολύ ωραία, όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις γενικά και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προσπαθούμε όταν βρισκόμαστε σε εκθέσεις, σε εκδηλώσεις, σε παρουσιάσεις στο εξωτερικό να τονίσουμε ότι κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του, τη διαφορετικότητά του. Κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Αν κάποιος λοιπόν, Γερμανός ή Αμερικανός ή Γάλλος ή ό,τι να είναι τέλος πάντων, έρθει μία χρονιά στην Ελλάδα και πάει παραδείγματος χάρη στη Σύκηνο, δεν σημαίνει ότι είδε την Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα. Αν έρθει την επόμενη χρονιά και πάει παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, θα δει διαφορετικά πράγματα.

Λοιπόν, αυτά τα προγράμματα από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Aegean Skills, παιδιά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε συνεχώς, μια φορά το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ενημέρωση από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν. 10 νέα, δωρεάν αυτά, έτσι. 10 νέα λοιπόν προγράμματα για τους κατοίκους Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Και θέλω να σας πω λίγο ποια είναι αυτά, γιατί κάποιο μπορεί να σας ενδιαφέρει. Είναι ο νέος κύκλος που περιλαμβάνει θεματικές που συνδέονται με την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα αλλά και την προσωπική ανάπτυξη. Για ακούστε λίγο. Αποτελεσματική επικοινωνία, μία δεξιότητα που μαθαίνεται. Αυτό είναι από τις 5 Οκτώβρη μέχρι την 1η Νοέμβρη, είναι 32 ώρες. Σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, αναγνώριση, πρόληψη και σύγχρονες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις από τις 5 μέχρι τις 25 του Οκτώβρη και αυτό είναι 32 ώρες. Βιωματικά εργαστήρια δημιουργικής γραφής, προσεγγίζοντας τη δημιουργική γραφή μέσα από τα νέα εγχειρίδια λογοτεχνίας. 5 Οκτώβρη με 1η Νοέμβρη, 32 ώρες και αυτό. Ψηφιακά εργαλεία τάξης, αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων, 5 Οκτώβρη με 8 Νοέμβρη, 40 ώρες. Τουριστική ψυχολογία, το κλειδί για την επιτυχία στον τουρισμό, 5 Οκτώβρη με 1η Νοέμβρη, 32 ώρες. Εκπαιδευτική ρομποτική, προγραμματισμός, κατασκευή και λύση προβλημάτων, 5 Οκτώβρη με 1η Νοέμβρη, 48 ώρες. Ιταλικά για τη φιλοξενία 2, προχωρημένο επίπεδο. 5 Οκτώβρη με 1η Νοέμβρη, 48 ώρες. Ιταλικά για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, το απλό. 5 Οκτώβρη με 1η Νοέμβρη, 48 ώρες. Οργάνωση και λειτουργική διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων, 5 Οκτώβρη με 1η Νοέμβρη, 32 ώρες. Και πρακτικές καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης. 5 με 25 Οκτώβρη, είναι 32 ώρες. Λοιπόν, παρέχονται δωρεάν, επαναλαμβάνω, αυτά τα προγράμματα. Απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, δηλαδή των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Χορηγείται στο τέλος βεβαίως σε συμμετοχής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι η νέα σειρά προγραμμάτων που έρχεται να προσθεθεί στους κύκλους που ήδη έχουν υλοποιηθεί. Τώρα, για πληροφορίες, εγγραφές κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα νέα προγράμματα και τη διαδικασία εγγραφής μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στο Naxos Press. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη συγκυρία, αν σας ενδιαφέρει κάποιο σεμινάριο. Είναι δωρεάν και νομίζω ότι μόνο καλό έτσι μπορούν να κάνουν, έτσι, να μαθαίνουμε πράγματα, ειδικά σε τομείς που μας ενδιαφέρουν, μας διευκολύνουν στη δουλειά μας ή και σε εμάς τους ίδιους, για εμάς τους ίδιους, για το... Όσο ζούμε μαθαίνουμε. Να δουν τα καλοκαίρια. Έρθουν τα καλοκαίρια, θα ξανάρθει καλοκαίρι και θα ξανάρθει καλοκαίρι. Πού να σας πάω τώρα, εδώ θα σας πάω, εδώ.

να τολμήσω να κάνω ένα refresh στον καιρό. Κάτσε να γελάσουμε λίγο, περίμενε. Περίμενε λίγο εδώ. Μέτεο Νάξος. Ωραία. Σήμερα ηλιοφάνεια λέει. Εγώ βλέπω μια μαυρίλα έξω, δεν ξέρω. Αύριο δίνει και πάλι το μεσημεράκι μια ασθενή βροχή. Την Πέμπτη δίνει βροχή, ασθενή βροχή το πρωί, συννεφιά μετά. Την Παρασκευή δίνει συννεφάκια, αλλά όχι βροχή. Το Σάββατο συνεχίζει να δίνει βροχή και καταιγίδα το μεσημέρι. Την Κυριακή ψηλόβροχο μέχρι τα ξημερώματα και μετά ηλιοφάνεια. Αυτά. Το μεσημέρι θα σας πω άλλα.

0: βρεθούμε.
1: Αυτή η Πανσέλινος που πέρασε πριν από δύο μέρες ήταν η Πανσέλινος στο φεγγάρι της συγκομιδής. Δεν τα είπαμε αυτά. Δεν με σκουντήξατε κι εσείς. Αυτή η Πανσέλινος λοιπόν λέγεται έτσι γιατί η Πανσέλινος λέει βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία. Η ονομασία της αχυρίζεται στις αγροτικές κοινωνίες του παρελθόντος, καθώς το φως της σελήνης βοηθούσε τους αγρότες να συνεχίσουν τις εργασίες συγκομιδής και μετά τη δύση του ήλιου. Την περίοδο γύρω από την Πανσέλινο, η σελήνη ανατέλει λίγο αργότερα από το συνηθισμένο και για αρκετές διαδοχικές νύχτες, προσφέροντας περισσότερο φυσικό φως στις πρώτες βραδινές ώρες. Σε ορισμένες παραδόσεις, η συγκεκριμένη Πανσέλινος αναφέρεται και ως φεγγάρι του καλαμποκιού. Ωραία ήταν. Εντάξει, ωραία ήταν. Εγώ δεν την είδα την Πανσελίνη, να σα πω την αλήθεια, αλλά μου έχουν στείλει εδώ φίλοι μου φωτογραφίες. Πολύ, πολύ υλικό. Πάρα πολύ υλικό. Ωραία.

Για πάμε τώρα στην Small Kyklades Lines, που για μία ακόμα χρονιά στηρίζει το ορεινό τρέξιμο στα μονοπάτια της Δονούσας. Και ποια είναι η Small Kyklades Lines, παιδιά, Σκοπελίτης, έτσι. Και προγραμματίζει έκτακτο δρομολόγιο από την Άξο την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή στις 10 του Οκτώβρη. Το δρομολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν την τελευταία στιγμή να ταξιδέψουν προς τη Δονούσα, περνώντας από τρία ακόμα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Ποιο είναι το έκτακτο δρομολόγιο? Αναχώρηση από την Άξο στις 2 το μεσημέρι. Θα έχει ενδιάμεσο σταθμού στην Ηρακλία της Χινούσα και το Κουφονήσι και θα αφιχθεί στη Δονούσα στις 6 το απόγευμα. Ο Σκοπελίτης, λοιπόν, το πλοίο που συνδέει καθημερινά τις Μικρές Κυκλάδες και στηρίζει τη ζωή των νησιών χειμώνα και καλοκαίρι, θα τρέξει συμβολικά μαζί με τους αθλητές και αυτό τον Οκτώβρη. Η συμβολή του έκτακτου δρομολογίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την νησιωτική διοργάνωση, καθώς εξασφαλίζει πρόσθετη δυνατότητα πρόσβασης στη Δονούσα και συνδέει την αθλητική δράση με τα υπόλοιπα νησιά της γραμμής. Οι διοργανωτές ευχαριστούν τον καπετάνιο και το πλήρωμα, τον Δημήτρη, τον Σκοπελίτη και το πλήρωμα, για τη διαχρονική στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία. Πάρα πολύ όμορφα αυτά. Τρέχουμε λοιπόν ξανά στην Δονούσα. Είναι όμορφες αυτές οι δράσεις. Να κάνουμε τις βολτούλες μας στα νησάκια μας, σαν αυτή τη βόλτα την ωραία την οποία σας πηγαίνω κάθε πρωί εγώ, με τη βοήθεια του Γιάννη του Παπαγεωργίου. Μια βαλίτσα, παιδί μου, τι να έχει μέσα η βαλίτσα, τίποτα, δύο πραγματάκια για την ευτυχία και είσαι τζάμι, ό,τι πρέπει.

0: μηνύματα μετρή.
1: Κάτσε λίγο γιατί τα μηνύματα τα έχω αφήσει πάλι πίσω. Εδώ έχω Viber, έχω WhatsApp, έχω... χαμός γίνεται. Λοιπόν, νάτος ο Δημήτρης ο φίλος μου, νάτος. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, τα παιδιά της εθελοντές μας. Το Κατερινάκι, Μεροβιγλιανή, νάτινα. Η Ειρηνούλα εννοείται εδώ και σήμερα. Γύρισε από την Πάρο, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Μου είπε να ξαναπάς, Ειρηνούλα μου, να ξαναπάτε, να περάσετε όμορφα. Καλός χαμός λοιπόν και σήμερα. Και εδώ, για κάτσε λίγο, γιατί κάτω από τις αναρτήσεις γίνεται επίσης ένας χαμός από μηνύματα. Νάτος ο Παντελής ο Εγκαρίτης. Να πω καλημέρα και στο Γαλανάδο. Στα παιδιά εκεί τα όμορφα, το Σταμάτη και το Στέλιο. Καλημέρα σας. Και στο Χρήστο και στην Πόπη, βεβαίως. Καλημέρα σας. Νάτι και απείρανθο Σύρινο Παρασκευούλα, Θανάση, αγαπία εδώ από τον Καρτεράδο που θα αποκτήσει λέει και καινούριο νηπιαγωγείο. Πήραμε δελτίο τύπου χθες από το Δήμο. Υποθωνιά της Αιανούλα, ο δάσκαλός μου, το Νικολετάκι, το Πολυνάκι, καλημέρα Ζεπ. Νάτι και η Βαγγελίτσα, η Πυρεοκατσιναριώτησα εδώ, η Μελισούλα, ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα, η Στελίτσα από τις Τρίποδες, η Πινελοπίτσα από την Πάτρα. Ξημερώθηκε το φεγγαράκι, ξημερώθηκε. Ο Νικόδημος, ο Εγκαρίτης, η Μαρία, ο Πάνος, η Δεσποινούλα, ο Νεκτάριος, νάτος, η Προεδράρα, νάτι, ο Μιχάλης ο Βαμβακάρης. Παμιλιακός. Το Μαράκι, η Πανομερίδης από ξύπνησε. Ο Μάκης, ο Αντώνης, η Ρούλα, η Αρτεμούλα, η Θαλασσινή, καλέ, καλός χαμός λέμε.

0: κουβαλά.
1: Έτσι είμαστε εμείς τα ελεύθερα πνεύματα.
0: Σε μια βαλίτσα.
1: Κουβαλάμε την ευτυχία σε μια βαλίτσα. Ρίχνουμε πίσω τις κακοτοπιές και τις ξυνήλες. Δεν μας αρέσουν οι ξυνήλες, παιδιά. Καθόλου. Καθόλου. Και στο φινάλε, κάτσετε. Συγγνώμη κιόλας. Σε όποιον αρέσουμε, ρε παιδιά. Α σπάσουμε λίγο το κεφάλι μας. Άμα δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Αν αρέσουμε σε όλους, υπάρχει πρόβλημα, να ξέρουμε. Είναι σαν τα πολλά λεφτά, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Λίγα

λίγα και καλά, ακριβώς τόσα όσα χρειαζόμαστε για να ζούμε αξιοπρεπώς. Τα πολλά λεφτά είναι μπελάς. Μεγάλη φασαρία. Πού να τα βάζεις σε χρηματοκιβώτια, να κάθεσαι εκεί πέρα να κάνεις καταθέσεις. Το ρηφιφί το βλέπετε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Τσαφούλιες, παιδί μου, τσαφούλιες. Παγγελία μου μούρι. Ένας και ένας όλοι διαλεχτοί οι ηθοποιοί. Για μένα κάνε φραδιάζει νωρίς κι αλλού κοιτάνε τα μάτια θα... Πού είστε εσείς εκεί πλέον για λίγο καιρό, Αθηναίοι?

Ωραία, λοιπόν, έτοιμη είμαι. Έτοιμη να σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά, διότι έχουμε φτάσει ήδη στα 5 ούτε καν λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Και εννοείται ότι θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Αύριο το πρωί, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θέλω από σας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να συνεχίσετε να ακούτε ραδιόφωνο. Να είστε σωστά συντονισμένοι όμως, έτσι, ραδιοφωνία και κλάδο. Το δεύτερο είναι να προσέχετε πάρα πολύ, να μου ντύνεστε καλά, να φοράτε το χαμογελάκι σας στο πλατή, στο πρόσωπό σας, να λέτε καλημέρα σε αυτόν που συναντάτε απέναντί σας, να την νιώθετε την καλημέρα γιατί έτσι την νιώθει και ο άλλος. Όχι έτσι απλά, τυπικά καλημέρα. Δεν είναι αυτό καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή είναι καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Λέξεις οι οποίες έχουν θετική ενέργεια, ρε παιδί μου, έχουν αυτό το κάτι της.

Να είστε λοιπόν όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί και σήμερα ήσασταν εξαιρετικοί. Σας πάει πάρα πολύ έτσι αυτό το χαμόγελο και αυτή η καλή διάθεση που έχετε το πρωί να συνεχίσετε έτσι. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικόδημο Τολιανό στη μία ακριβώς, Κυκλάδες on Air. Αύριο το πρωί 101 και 3 καλημέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Γεια σας και χαρά σας και προσοχή. Ζακέτα να φοράτε. Ζακέτα. Μην έχουμε άλλα. Μην έχουμε φταρνίσματα. Και βιχαλάκια. Άντε μπράβο. Γεια σας.

0: 25.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Κιπ σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Φθινοπορεινός ο καιρός, το φθινόπωρο είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα από τους 101,3 FM στέρεο. Εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από το ναό του Θεού Διόνυσου, από την πορτάρα ο Απόλλωνας κοιτάζει και εμείς κοιτάζουμε την πορτάρα μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, για όλους τους αιγιοπελαγίτες και τις αιγιοπελαγίτσες. Από τον ομφαλό της γης, από την πορτάρα, από την άξο μας, αξώτικες, αιγιοπελαγίτικες καλημέρες. Για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στην Αμερική, καλημέρα στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Τις αξώτικες καλημέρες μας, στους φίλους μας, στο Cape Town, στη μακρινή Νότια Αφρική, στο Radio Historia και στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη που μας αναμεταδίδουν και εκεί για τους ομογενείς μας. Τις καλημέρες μας στη μακρινή Αυστραλία, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο και στο Radio Greece που αναμεταδίδει επίσης ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Καλησπέρα για την ακρίβεια στη μακρινή Αυστραλία. Και μια καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Είναι η καθημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα φθινοπορεινό, ένα καλημέρα Κυκλάδες, ζεστό βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα. Σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, έπιπλα κουζίνας και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, Οδός Κοντολιόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μια καλημέρα στους ντόπιους, καλές δουλειές σε όλους τους εργαζόμενους και μια καλημέρα στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες οι οποίοι έχουν επιλέξει τις Κυκλάδες μας για τις διακοπές τους.

ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας και κλάβων, όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και άξιος. Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη στις 12 το μεσημέρι εδώ στη χώρα, στο Δημαρχείο, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το δεύτερο θέμα για την χρηματοδοτούμενη νέα μονάδα αθαλάτωσης της Νάξου, δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού τη μέρα. Για το έργο, από ό,τι μας είπε και πρόσφατα ο Δήμαρχος Δημήτρης Γιάννος, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1.800.000 ευρώ και πλέον η Δημοτική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί και το έργο για την κατασκευή ξυλοπεζόδρομου στην παραλία του Αγιώργη, με τη Δημοτική Επιτροπή να καλείται να εγκρίνει τα τεύχη, τους όρους της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το τρίτο θέμα με ενδιαφέρον για τη χώρα αφορά την αναζήτηση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Χώρας Νάξου. Πρόκειται να καθοριστούν οι όροι μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. Συνολικά στην αυριανή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 11 θέματα, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 55 ετών της ΔΥΠΑ, η χορηγία αυτόματου αρδευτικού συστήματος στο πρώτο ΕΠΑΛ Νάξου, καθώς και διαγραφές οφειλών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Αφαλάτωση, πάρκινγκ, ξυλοπεζόδρομος και πολλά άλλα στην αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Συνεχίζουμε με τα νέα της Νάξου μας. Πάρα πολλοί Έλληνες και ξένοι τουρίστες παραμένουν στο νησί και τον Οκτώβριο μήνα στην Νάξο μας και στις Κυκλάδες μας θα έχουμε αρκετό τουρισμό. Ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου διοργανώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο εδώ στη χώρα Ιάκωβος Καμπανέλης. Στο επίκεντρο του Δημόσιου Δημοκρατικού Διαλόγου θέτει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Στη συνέχεια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που μας έχει στείλει ο Δήμος μας, η ημερίδα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία μετά τη δημοσίευση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως αναφέρεται, το πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και επηρεάζει άμεσα την ισιωτική χώρα και ιδιαίτερα την Άξο μας. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Ηλίας Στατσιόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Φραγκίσκος Κουτελιέρης, καθηγητής μαθηματικής προσομοίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, Αλέξανδρος Μαβής, βιοτεχνολόγος, περιβαλλοντολόγος και εκπρόσωπος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω του αξιώτικου σταθμού, του σταθμού του Μαρούλη, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, καλεί τους κατοίκους της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, τα σωματεία, τους συλλόγους, τους επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν στην ημερίδα και στο δημόσιο διάλογο. Όπως μας λέει η ανακοίνωση, πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα το περιβάλλον, την οικονομία και το αναπτυξιακό μέλλον των νησιών μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζει την προσπάθεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων θα είναι εκεί και στηρίζουμε την ημερίδα και βεβαίως τις όποιες αποφάσεις πάρει το Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Άξο πάμε στην αμαργό μας, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και τη ζωή και το έργο της Λίλας Μαραγκού. Πραγματοποιήθηκε στον αρχαίο πύργο της αρχαίας Τριάδας στην Αρκεσίνη της Αμοργού. Κάτω από το φως της Πανσέλινου, άνθρωποι από όλη την Αμοργό συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη σπουδαία αρχαιολόγο και ομότιμη καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας που συνέδεσε μεγάλο μέρος της ζωής και του επιστημονικού της έργου με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Αμοργού. Ο Σύλλογος Νήσος Αμοργός και η Επιτροπή Αμοργού της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού διοργάνωσαν το Σάββατο που μας πέρασε 26 Σεπτέμβρη την εκδήλωση για τη Λίλα αφιερωμένη στη μνήμη της Λίλας Μαραγκού. Ως τόπος της εκδήλωσης επιλέχθηκε ο αρχαίος πύργος της Αρχηγίας Τριάδας στο χωριό της Αρκεσίνης δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο που ήδη ανέδειξε. Η βραδιά της Πανσελίνου αποτέλεσε το σκηνικό για ένα αφιέρωμα στη σπουδαία αρχαιολόγο αλλά και στη γυναίκα που ήταν βαθιά δεμένη με την αμοργό μας και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στη μελέτη, την ανάδειξη και την προστασία της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αμοργού. Να θυμίσουμε ότι την Λίλα Μαραγκού είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και μάλιστα η Λίλα Μαραγκού είχε φιλοξενηθεί και στο αξώτικο κανάλι τότε, το ZEVS TV, που μου είχε δώσει συνέντευξη. Αυτά λοιπόν στην Αμοργό για τη Λίλα, μια συγκινητική βραδιά μνήμης για τη Λίλα Μαραγκού.

0: μια καλημέρα από την Αμοργό μας. Τιμήσαμε, μου λέει, τη Λίλα Μαραγκού. Είχε προσφέρει πολλά στην Αμοργό.
1: Πάμε, Μάρκο Λόκο.
0: Λίλα Μαραγκού, η οποία ήταν τηνιάκια, έτσι. Μας είχε πει την ιστορία της. Την είχαμε φιλοξενήσει μία ώρα και δέκα λεπτά, θυμάμαι. Η συνέντευξή της είχε κρατήσει εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το καλημέρα

0: Και πάμε στην Άνδρο για τα ανδριώτικα νέα.
1: Μα πηγαίνει ο δρόμος.
0: Πάρα πολλοί κόσμος παραμένει στο νησί της Άνδρου.
1: Στη φλόγα
0: των... Εδώ μεταξύ στην τελική ευθεία πριν από τη δημοπράτηση μπαίνει σύμφωνα με το Δήμαρχο Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη το έργο επισκευής και αποκατάστασης του λιμανιού της χώρας και του ιστορικού κτηρίου του λιμενικού ταμείου του πρώην Ρεμέτζο. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον παλιό και το νέο χωμάτινο προβλήτα, την αποκατάσταση του Ρεμέτζο, καθώς και εργασίες στο παλιό λιμενικό φυλάκιο και στο μεγάλο αποθηκευτικό στέγαστρο. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Θεοδόσης Σουσούδης, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Άνδρου ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες μελέτες επισκευής και αποκατάστασης των δύο προβλητών, καθώς και τις μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης του κτηρίου. Οι σχετικοί φάκελοι έχουν ήδη λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ απομένουν οι τελευταίες εγκρίσεις από την αρχαιολογία, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοπρασία.

νέες τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα και τις προοπτικές της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ήταν αφιερωμένες οι δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν προχθές την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΑΣ Νάξου. Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις με επίκεντρο τη σύγχρονη γεωργία, τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, διοργάνωσε την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη η ΕΑΣ Νάξου σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αρσενίου και απευθυνόταν στους αγρότες και κτηνοτρόφους της Παιδινής Νάξου, ενώ η δεύτερη φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Φιλοτητών με επίκεντρο τους παραγωγούς της Ορεινής και Ημιπαιδινής Νάξου. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της μετάδοσης νέων γνώσεων και εμπειριών στους παραγωγούς και ιδιαίτερα στους νέους. Όπως είπε ο Δημήτρης Καπούνης, στόχος είναι η βελτίωση της παραγωγής και το άνοιγμα νέων δρόμων στον πρωτογενή τομέα, ενώ παράλληλα επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νησιωτική αγροτική οικονομία και ειδικότερα η Νάξος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ανακοίνωση του Δημήτρη Καπούνη ότι η Νάξος μας θα φιλοξενήσει μία από τις 7 συνεδριάσεις για τον Εθνικό Διάλογο σχετικά με τη νέα ΚΑΠ 2834. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Δημήτρης Καπούνης, η εκδήλωση θα γίνει 31 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης εδώ στη χώρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, κοινωνικών φορέων και πολιτών. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και η ΕΑΣ Νάξου. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο φιλότι μας, χαιρετισμό απίθυνε και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιάννης Μαβουλίδης.

0: καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Πάντα για ραδιοφωνία και κλάδων μαζί σας, κοντά σας.
1: Ούσε το νερό, μαούρα.
0: Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το υγειοπελαγίτικο ραδιόφωνο. Από εδώ,
1: μετρούσα.
0: Από την Πορτάρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο, για ολόκληρη την Οικουμένη.
1: Κυνήγησα τις όμορφιες.
0: Τι θα γίνει μετά την πυρκαγιά στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, αλλά και στην κάλυψη των ακτοπλοϊκών αναγκών των νησιών που εξυπηρετούσε το συγκεκριμένο φεριμπότ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Όπως έκανε γνωστό ο κύριος Υπουργός, αναμένονται αιτήματα της εταιρείας για έκτακτα δρομολόγια 29 Σεπτέμβρη και 2 και 3 Οκτώβρη, ενώ στις 6 Οκτώβρη προβλέπεται η δρομολόγηση πλοίου σε μόνιμη βάση. Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο ferry boat Blue Carrier 2 και στα επόμενα βήματα για την ασφαλή διαχείριση του πλοίου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο Open TV.
1: Στα είπα όλα.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Υπουργό, πρώτη προτεραιότητα αποτέλεσε η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης αποβιβάστηκαν από το ferry boat και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί της Θήνου, όλοι καλά στην υγεία τους. Ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και ότι βάσει με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν διαπιστώνεται κίνδυνος ρήπανσης. Το Blue Carrier 2 συγκρατείται από δύο ρημουλκά. Η περαιτέρω τεχνική διαχείριση του πλοίου έχει ανατεθεί από την πλειοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία με τη συνδρομή επταμελούς ομάδας Ολλανδών ειδικών.

Συνεχίζουμε με άλλα κυκλαδίτικα νέα εδώ στην τοπική κυκλαδίτικη εκπομπή. Καλημέρα κυκλάδες. Η μηχανική βλάβη παρουσίασε το ferry boat Ιωνής στο λιμάνι της Σκαίας με αποτέλεσμα να απαγορευτεί ο απόπλουστου σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Το ferry boat πρόκειται να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Σκαία προς το Λαύριο μεταφέροντας 110 επιβάτες. Απαγορεύτηκε ο απόπλουστου επιβατικού οχηματαγού πλοίου Ιωνής από το λιμάνι της Σκαίας εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Στο Ιωνής επέβαιναν 110 επιβάτες, ενώ μετέφερε επίσης Ι-20, 4 φορτηγά και ένα δίκυκλο. Μετά την απαγόρευση απόπλου, οι επιβάτες και τα οχήματα προωθούνται στον προορισμό τους με μέρημνα της πλειοκτήτριας εταιρείας. Ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης από τη Μήλο μη λέει και σκαλημέρες. Μου λέει τριαντάφυλλο, έχουμε πολύ τουρισμό, μου λέει, εδώ στη Μήλο και στα γύρω νησιά. Πιστεύω και ο Οκτώβρης θα είναι πολύ καλός για τον τουρισμό στη Μήλο και στις Κυκλάδες. Ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στο Αιγαίο, με τις Κυκλάδες να επηρεάζονται από το νέο φθινοπορεινό σκηνικό. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού έως και την Παρασκευή θα είναι οι κατά περιόδους βροχές στα ανατολικά, η χαμηλότερη θερμοκρασία και οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ στον Καβοντόρο. Επιδείνωση του καιρού, στις Κυκλάδες υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές. Μικρή επιδείνωση προβλέπεται για αύριο Τετάρτη, όταν ο καιρός θα είναι περισσότερο κλειστός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη στον νομό Κυκλάδων, καθώς από το μεσημέρι προς το απόγευμα αύριο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ακόμα και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικότερα τμήματα του νομού Κυκλάδων. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά σε ολόκληρο το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, φτάνοντας στα 7 με 8 μποφόρ και διατηρώντας την έντασή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το φθινόπωρο είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Φθινοπορεινός ο καιρός. Τις φθινοπορεινές καλημέρες μας από την Αργυρούλα, τον Τριαντάφυλλο και τη Σεμνή, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο και για ολόκληρο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι. Για να ζεσταθεί τους κρύους μήνες του χειμώνα το κοκαλάκι σας, κλιματιστικά από το κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Κλιματιστικά, μοντέρνα, σύγχρονα και βεβαίως κλιματιστικά με το AI, τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευασμένα το 2026, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Για θέρμανση και κλιματισμό Μαρούλης, Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μια καλημέρα έχουμε από το χωριό Χρούσα της Σύρου. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας. Καλό πρωινό από την Αντίπαρο και μια καλημέρα από την Άουσα της

πάντα μαζί μας στο kiklades.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε

κλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες Live.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδες Live.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

πάμε, πάμε τώρα. Να δούμε τι γράφει το kikladeslive.gr. Τι θέματα έχει σήμερα η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Πρώτο θέμα, αποκλειστικό. Δήλωση Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου για όσα έγιναν στο χτεσινό Δημοτικό Συμβουλίο. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε τι έγινε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποκλειστικές δηλώσεις του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου σήμερα το πρωί στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Πρωί-πρωί, φρέσκο και λαχταριστό. Άλλα θέματα, αποκλειστικό, αμοργός κατέβηκε σε αποκρυμνοσημείο για να πιάσει το σακάκι της μια γαλίδα και εγκλωβίστηκε. Μάλιστα. Και τρίτο αποκλειστικό πρωί-πρωί, η Σεμνή, ούτε ο Σκάι να ήταν, τρία αποκλειστικά σε μια μέρα. Επαφές Αντώνη Σαμαρά στις Κυκλάδες. Γνωστό πρόσωπο από τις Κυκλάδες κλείδωσε για το νέο εγχείρημα Σαμαρά, λέει η Σεμνή. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις Κυκλάδες γύρω από το πολιτικό εγχείρημα του μεσίνιου πολιτικού Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Κυκλάδες Live, το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές και έχει προχωρήσει σε συμφωνία με πολύ γνωστό πρόσωπο από τις Κυκλάδες με στόχο πιθανή υποψηφιότητά του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Οι πληροφορίες μας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αναφέρουν ότι οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρκετά, ενώ το συγκεκριμένο πρόσωπο θεωρείται ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στο χώρο του. Επαφές σε πολλά νησιά, παράλληλα ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με αρκετά πρόσωπα της Κυκλάδες. Σε αρκετές περιπτώσεις, αποκαλύπτει η Σεμνή, υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις. Ωστόσο, οι διερευνητικές κινήσεις συνεχίζονται. Πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις και στο παρελθόν είχε στενή σχέση με τις Κυκλάδες, ανέφερε στο kikladeslive.gr ότι οι επαφές θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Σαντορίνη, Πάρος, Κύθνος και Σύρος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδιαφέρον στρέφεται σε νέα πρόσωπα. Στη Σαντορίνη αναμένεται να γίνει προσέγγιση σε γυναίκα με παρουσία στο νησί. Στην Πάρο οι επαφές αφορούν πρόσωπο της αυτοδιοίκησης από την Άουσα. Στην Κύθνο ενδιαφέρον υπάρχει για πρόσωπο πανεπιστημιακού επίπεδου που διατηρεί σχέση με το νησί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, παρουσιάζει και η Σύρος, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται πρόταση σε γνωστό πρόσωπο που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι διεργασίες στις Κυκλάδες φαίνεται ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μύκονος, το μικροσκόπιο πάνω από 6.600 φάκελοι της πολεοδομίας. Σύρος, σκληρή ανακοίνωση του Άρη Ρώτα μετά την χθεσινή διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σύνικα Σύρου σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27. Λύκειο των Ελλήδων Σύρου, νέα χρονιά με αγιασμό, εγγραφές και παράδοση. Παύλος Χρυσαφίδης, τον ντροπή σε όλους, με αδική δεν κάναμε όλοι τα ίδια. Σύρος, Νίκος και Βοφύλαξ, τα έδρανα δεν μας ανήκουν, μας τα εμπιστεύτηκαν για λίγο. Ρόζα Ξανθάκη, μετά την ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, αυτό που έζησα ήταν ηρωνία και χλεβασμός. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kikladeslive.gr, το πανκυκλαδικό site που έχει συνεργάτες, ανταποκριτές και στα 24 κυκλαδονήσια. Και μόλις γίνεται μια είδηση, ένα γεγονός, είτε σε μεγάλο είτε σε μικρό κυκλαδονήσι, μπαίνετε και διαβάζετε αμέσως την είδηση στο kikladeslive.gr, το επαγγελματικό και πιστοποιημένο με τη σφραγίδα του κράτους site των κυκλαδων.

Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Και μια καλημέρα από ένα φίλο ο οποίος παραθερίζει στο νησί της Μυκόνου. Αθηναίος είμαι, βρίσκομαι στη Μύκονο, μου λέει, με την κοπέλα μου και σας ακούω. Πρώτη φορά σας ακούω, δεν σας ξέρω. Καλημέρα, μου λέει. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Και πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Φρύλος, η Ολυμπιακάρα μας, κοντράρεται με τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι οι οπαδοί του Φρύλου μπορούν να το δουν 8 το βράδυ από την Nova Sports Prime. Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα την πρώτη αγωνιστική και βρίσκονται στο 1-0. Το σημερινό πρόγραμμα για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, 7 το απόγευμα, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός στις 8, όλοι στο πλευρό του Φρύλου μας. Φρύλε, μπορείς να προκριθείς. Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, 8 το βράδυ, Φενέρ Μποχτσε, Μπάιερ Μονάχου, 20:45, Ερυθρός Αστήρ Βελιγραδίου, Χάποελ Τελ Αβίβ, 9 το βράδυ, Βαλένθια Μπασκόνια, 9:30 το βράδυ, Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια, 9:30 το βράδυ και Παρί Σοζορμάν, Παρτιζάν Βελιγραδίου, 21:40.

Σήμερα στις 9 το βράδυ ο Άρης Θεσσαλονίκης με Βασίλη Σπανούλη πλέον στον πάγκο. Ο Άρης Θεσσαλονίκης στο EuroCup παίζει στην έδρα της Le Mans. Και στον Άρη Θεσσαλονίκης να ευχηθούμε καλή επιτυχία.

0: Στην Αθήνα ο Νταβίτ Φουστέρ που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο του Ολυμπιακού επιστρέφει στο λιμάνι. Ο Ισπανός αναμένεται να αναλάβει άμεσα πόστο στους Ερυθρόλευκους. Την προηγούμενη φορά το καλοκαίρι του 23 του είχε γίνει επίσημη πρόταση από το Θρύλο και από τον Αντώνιο Κορδόν, αλλά ο ίδιος είχε επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στη Villarreal. Ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ποιο θα είναι το πόστο που θα αναλάβει στους Πειραιώτες, αλλά ήρθε με σκοπό να υπάρξει συμφωνία και μάλιστα άμεσα.
1: Είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου.
0: Αναμένεται να έχει άμεση σχέση και συνεργασία με τον coach, τον Ιμανουέλ Αλγουαφίλ, ωστόσο δεν αποκλείεται να αναλάβει και ρόλο στην Ακαδημία ως προπονητής.

0: Ισραήλ χθες. Η Μπαλία έκανε πάρτι με 4 στην Τουρκία και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στον Άσιο Λινκ. Η εθνική ομάδα Ιταλίας θύμισε Σκουάν Τραντσούρα τα παλιά και συνέτριψε με 4-1 την εθνική Τουρκία στην Μπρούσα για να πανηγυρίσει με εμφατικό τρόπο την πρώτη της επιτυχία στο φετινό National Link.
1: Και έρχεται ο Απρίλης σαν καραδούλα μου, να κιωμάει σωμάει συννεφούλα μου.
0: Τα αποτελέσματα χθες στο National League: πρώτος όμιλος Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4. Τους ξεσκίσανε τους μεμέτιδες οι Ιταλοί. Για το δεύτερο όμιλο Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Τέταρτος όμιλος Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 3-1. Δεύτερος όμιλος Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία-Κύπρος 0-0.

πάμε σε ένα αποκλειστικό που ανέβασε χθες η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr. Το Σάββατο έρχεται στη Σύρο ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Όπως αποκάλυψε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο νησί της Σύρου θα πάει εκεί που γίνονται τα αθλητικά έργα με χρήματα που ο ίδιος ως Υπουργός Αθλητισμού ο Γιάννης Βρούτσης έχει υπογράψει. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης Αλέξη Αθανασίου, με προέδρους και παράγοντες αθλητικών συλλόγων της Σύρου. Θα έχει συνάντηση με μέλη της ΔΕΠ και κλαδών της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ το βράδυ του Σαββάτου ο Γιάννης Βρούτσης θα τιμηθεί από τον αθλητικό όμιλο Φίνικα Σύρου για τα όσα έχει προσφέρει στη Σύρο και στον αθλητισμό. Μία ακόμα διάκριση λοιπόν, ένα ακόμα ευχαριστώ στον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση από το Συριανό λαό. Ο Γιάννης Βρούτσης λοιπόν, τον οποίον έχει τιμήσει και έχει ευχαριστήσει δημοσίως και ο άρχοντας, ο πρώτος πολίτης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Αλέξη Αθανασίου, πρόεδροι αθλητικών σωματείων, τον έχουν ευχαριστήσει και τον έχουν τιμήσει, η αυτοδιοίκηση του νησιού. Τώρα ένας ακόμα σύλλογος τιμάει το Σάββατο το βράδυ, ο Φίνικα Σύρου, η ομάδα βόλεϊ του Σύρου, της Σύρου, ο Φίνικα Σύρου, τιμάει το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση. Φυσικά η ραδιοφωνία Κυκλάδων, η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και φυσικά το kiklades.gr, θα είμαστε εκεί με τον υπουργό μας, τον Γιάννη Βρούτση, που

Ήταν Βρούτσης ο οποίος την Πέμπτη θα ανέβει Θεσσαλονίκη για να δει την εθνική μας ομάδα κόντρα στην Ολλανδία. Μια καλημέρα στο βουλευτή μας, στον υπουργό μας, στο δικό μας άνθρωπο, το Γιάννη το Βρούτση. Μια ακόμα επίσκεψη λοιπόν του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, Σαββατοκύριακο εδώ στην Σύρο, για να δει τα αθλητικά έργα που γίνονται με λεφτά που έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να δει πώς πάνε τα έργα, να μιλήσει με την αυτοδιοίκηση, με τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά να τιμηθεί μία ακόμα διάκριση για τον Γιάννη Βρούτση εδώ στη Σύρο και στις Κεκλάδες.

0: ξέρω.
1: Και ένας φίλος Συριανός, στέλνει Συριανές καλημέρες. Πολύ σωστά κάνει και ο Δήμος της Ήρου και τα αθλητικά σωματεία και όλοι οι φορείς και τιμούν, μου λέει τον υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτση. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Γιάννης ο Βρούτσης ως υπουργός αθλητισμού, ούτε ποδόσφαιρο θα υπήρχε στη Ήρο και στις Κυκλάδες, μου λέει. Το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, όλα τα αθλήματα, αν υπάρχουν στις Κυκλάδες, το οφείλουμε στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση.

δημοτικοί σύμβουλοι που είναι ανεξάρτητοι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης έκαναν μπάχαλο τη χθεσινή συνεδρίαση. Διακόπηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμόπολης από την πρόεδρο του Συμβουλίου, την κυρία Δώρα Καρτάνου. Και ο Αλέξης Αθανασίου επέλεξε το kiklaleslive.gr και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου σήμερα πρωί-πρωί για να απαντήσει στους συμβούλους που έκαναν τα όσα έκαναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποκλειστικά μέσα από το kiklaleslive.gr και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου απαντάει ο Δήμαρχος και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης για τα χθεσινά τεκτενόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνετε στο kiklaleslive.gr και διαβάζετε τι

0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα από την Τζιά και να πούμε και μια καλημέρα στη Σύφνο μας. Καλό πρωινό από τη Μάρπισσα της Πάρου μας. Ευχαριστούμε όλα τα Κυκλαδονησιά που συμμετέχουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή και το μυστικό που η εκπομπή αυτή κρατάει τόσα χρόνια. Έχουμε και την πρώτη θέση καθημερινά στην ακροματικότητα. Είναι η λαϊκή συμμετοχή.
1: Αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

αρχηγός εκπομπής μας είναι το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε, στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις μεγάλες σινεμά, τηλεοράσεις μικρές, μεσαίες, πιο μεγάλες, πιο μικρές, τα πάντα στις τηλεοράσεις στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξωτικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις για τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας, για το room του ξενοδοχείου σας, για τα δωμάτια σας. Ο ειδικός στην τηλεόραση Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεόραση στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε

0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, τα πρωτοσέλιδα πρόσφατα του καταστήματος Μαρούλη. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ενεξελίξη έρευνα στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Όλα θέματα στην εφημερίδα η Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου, στο δεύτερο όροφο το σημείο έκρηξης στην πολυκατοικία. Μία έξωση άναψε τη σπίθα στη Μαδρίτη. Τα ενεργητικά ποτά κρύβουν κινδύνους. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου. Συνεχίζουμε με άλλες πρωινές εφημερίδες. Νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Ο Θεοδωρόπουλος μου είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Χαστούκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών, το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα συντρίμμια του κτηρίου αναζητούν τις απαντήσεις για τη φωτεινή έκρηξη. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Για τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, λέει ο Ριζοσπάστης, πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες με την εφημερίδα Απογευματινή. Κέντρα επιστροφής. Οι επικρατέστερες χώρες, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων ή διαρροή. Η εφημερίδα Τα Νέα. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Τρύπα ασφαλείας λόγω Predator. Περιφράξεις προς τριβές με γείτονες τέλος. Η εφημερίδα των συντακτών. Μια αριστερή αντιδεξιά εφημερίδα. Αλέξης Τσίπρας. Τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Μετά την εφημερίδα των συντακτών σειρά έχει ο Ελεύθερος Τύπος. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Το πολίτικο και ο αδιάβαστος μόσιαλος του Πασόκ. Εσπρέσο. Χάος πάνω από το νεκρό μαζό. Η νέα κατάθεση της 61 ετών συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. 300 πλασμαθερέσεις το χρόνο από το βαμπύρ του Κολονακίου. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κόντρα νιους. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Η Κόντρα νιους γράφει με μεγάλα γράμματα και την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Όλα θέματα στην Κόντρα νιους. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Βυθίζονται οι αγορές. Έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο φυσικό αέριο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ψυχαλίζει λέει. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Αποκαλύψεις για τη Μαρία Καριστιανού. Αθλητικές εφημερίδες, άκρος ερωτική η εθνική μας. Κόκκινος πρωταθλητής, η Μπίλντ αποθεώνει το δεξί μπακ του Ολυμπιακού. Φωτιές ανάβει ο Σάλιακας. Μακάρι, μακάρι και αυτό το παιδί να φορέσει υποδαφνό στεφανωμένο να προσφέρει στο θρύλο και κάποια μέρα κάποιος ξένος μάνατζερ να τον δει και να φύγει για μια μεγάλη ομάδα της Ευρώπης. Πώς τον σπόρο, φουριόζω στο Κάουνας, απόψε ο Ολυμπιακός. Ώρα για σπόρο, αεκάρα παντού. Λάισπορ, παράνοια για την Ελαβάρα. Πίστη Μάρκο Νικολίτς για το μέλλον. Ενίσχυση για ασφάλεια στον Ολυμπιακό.
1: Κατά λάθος γλιτώ.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορτ, μια βαθιά υπόκληση για την εθνική μας. Πάμε και στις οικονομικές ναυτεμπορική στην Πρίζα πάλι για να τιμήσεις. Ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει τα πάντα. Η εφημερίδα Voice, σπάμε τη μηντιακή ομερτά.
1: Θα σου πω δύο λέξεις.
0: Η φαγωμάρα Πασόκ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη δεύτερη θέση.
1: Πιστέψε.
0: Δίνει αέρα πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον Τζίπρα και στον Ανδρουλάκη. Η χώταν δημοπρασιών. Βαρύς ενεργειακός χειμώνας. Πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο καίνε την τσέπη μας. Η εφημερίδα Δημοκρατική. Το παραθυράκι που ανοίγει τα δωδεκάνησα σε Τούρκους αγοραστές και το νέο μέτωπο των γάμων.
1: Έχεις γεννήθει.
0: Η εφημερίδα Θάρρος. Πώς μπορεί να αλλάξει η εισαγωγή στα ΑΕΗ.
1: Μεθυσμένη καρδιά.
0: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μαρούλης. Εγγύηση. Χαμηλές τιμές, οι καλύτερες μάρκες της αγοράς. Δωρεάν σέρβις. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός.

Μια καλημέρα της Λεύκες της Πάρου, μια καλημέρα για τη σύζυγό μου και την κόρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις Λεύκες. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας από Φολέγανδρο και μια καλημέρα από την Ανάφη. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά. Αν μπορούσατε να δείτε καθημερινά εδώ, την ώρα της εκπομπής, τι τηλέφωνα, τι mail, τι SMS. Ο κόσμος συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή είναι δική του υπόθεση. Αυτή η εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, είναι η λαϊκή εκπομπή, η εκπομπή που ανοίγει πόρτες και παράθυρα για τον ακροατή και την ακροάτρια.

kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr. Το λαϊκό, το μοντέρνο, το σύγχρονο site, το επαγγελματικό και πιστοποιημένο με τη σφραγίδα της κυβέρνησης και του Υπουργείου site των Κυκλάδων μας. kikladeslive.gr.

Λουκέτο στην κλινική της Θεσσαλονίκης που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, κυρίες και κύριοι. Σάλλο έχει προκαλέσει υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έρχονται στο φως. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε το κλείσιμό της και σήμερα αναμένεται να μπει το Λουκέτο. Σάλλο έχει προκαλέσει λοιπόν και αυτή η ιστορία. Η κυρία Παγώνη, κυρίες και κύριοι, λέει ότι το μηχάνημα διανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού, και αυτό κλήθηκε να σχολιάσει η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Μαρία Παγώνη. Το μηχάνημα που έχει η Μαρία Καριστιανού, χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο, είναι ένα μηχάνημα διανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καριστιανού που είναι παιδίατρος, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί σε ένα παιδάκι, απαγορεύεται. Δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει. Για να πάρει αυτό το μηχάνημα, είπε η κυρία Παγώνη, πρέπει να δηλωθεί, να πάρει στην άδεια και μετά να χρησιμοποιηθεί. Από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει, αυτά είπε η κυρία Παγώνη στο Μέγκα για την κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η Καριστιανού, δεν ξέρω, λέει. Μάλιστα. Το μηχάνημα λοιπόν που βρέθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού απαγορεύεται, δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί σε παιδιά, λέει η κυρία Μαρία Παγώνη. Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, η νέα κατάθεση που βάζει φωτιά στην έρευνα. Εν τω μεταξύ, οι δικηγόροι του γιατρού, του Θεοδωρόπουλου, σταματάνε να εκπροσωπούν τη σύζυγό του. Τι να πω, ρε φίλε, άλλη ιστορία αυτή, πραγματικά σοκάρει

καταγγείλεται λοιπόν σήμερα η κλινική που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας, έλεγαν οι συγγενείς ασθενών. Η κυρία Μαρία Καριστιανού λοιπόν είχε μηχάνημα στο γιατρείο της χωρίς να έχει άδεια. Κυρία Παγώνη, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυρία Παγώνη, λέει ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο γιατρείο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά. Η Καριστιανού είναι στα ευρήματα των ελέγχων, αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, διαφημίζει ότι είναι εκβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Πάρει άδεια, λέει. Μπορεί από το Μέντιουμ και τη Γερόντισσα, τη Σύρια, ξέρω εγώ. Αχ, βρε μαράκι. Σε βλέπω να φεύγεις από την Ελλάδα. Για να είναι και νύχτα. Σε 8 περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην επαρχία. Τον Οκτώβριο αναμένονται οι αιτήσεις για 8 περιοχές με ενίσχυση έως 10.000 ευρώ που στη νέα φάση προβλέπεται να καταβάλλεται κατά το ίμιση πριν από τη μετακόμιση. Επεκτείνεται το πρόγραμμα για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθενται και περιοχές της Ηπείρου. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για Καστοριά, Κιλκή, Σέρες, Φλόρινα, Πέλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας.

0: Τελικά ο Κασελάκης, πού είναι αυτό το παιδί, ρε παιδί? Χάσαμε τον Κασελάκη, ρε.
1: Βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα...
0: Πού είναι ο Στέφανος?
1: Και μόνη συντροφιά. Να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι.
0: Σίγουρα θα ξέρει ο Μάκμπεθ.
1: Βρίσκω μία λύση στο ποδάρι.
0: Πώς θα είναι, πίσω θα είναι, τι να σας πω. Κάπου θα είναι και ο Στέφανος.
1: Ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθεί.
0: Με βουτιά της θερμοκρασίας και νέα αμποφόρη υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι.
1: Φορτική.
0: Με δύο διαφορετικά πρόσωπα θα παρουσιαστεί σήμερα και τις επόμενες μέρες ο καιρός στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν θυελώδεις βοριάδες, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και η ψύχρα στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας θα είναι αίσθητη. Με διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ δίνει η δημοσκόπηση της Interview. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση την ίδια εταιρεία στις αρχές Σεπτέμβρη και φτάνει στο 29,6. Δεύτερη είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15,4 και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4 στις 3 του Σεπτέμβρη, ενώ το Πασό κίνημα αλλαγής είναι στο 14%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος με 8,6, ΚΚΕ 6,6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4, Φωνή Λογικής 3,9, Μέρα 25 3,3, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με 2,2, Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 1,4 και το κόμμα νίκη του κυρίου Νατσιού με 0.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινάει περιοδίες με το βλέμμα στο δύσκολο χειμώνα και βάζει φρένο στα γαλάζια φάλτσα. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και ακολουθούν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ικανοποιημένος για τις επαφές που είχε εκεί, αλλά και για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στην Ελλάδα. Μόλις έφτασε στην Ελλάδα, ο Έλληνας ηγέτης συγκάλεσε τις πρώτες συντονιστικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και πλέον βγαίνει και πάλι στο τερέν των περιοδιών σε Αττική και Περιφέρεια, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Σε αυτό το κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στον Ασπρόπυργο, ξεκινώντας την επίσκεψή του από το νέο κτίριο που στεγάζει το 4ο γυμνάσιο της περιοχής, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί με τον δήμαρχο της περιοχής Γιάννη και θα συνομιλήσει με πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μείνει μόνο εντός Αττικής, πάντως καθώς το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί το νομό Πιερίας με φόντο και την αναγνώριση του Ολύμπου από την UNESCO. Τόσο η επίσκεψη στη Δυτική Αττική όσο και αυτή στην Πιερία έχουν κοινές συνισταμένες. Πρόκειται αφενός για μια λαϊκή περιοχή και αφετέρου για ένα νομό της Βορείου Ελλάδος με αρκετά προβλήματα εν όψη του δύσκολου χειμώνα. Ειδικά στην Πιερία η Νέα Δημοκρατία υφίσταται πλαγιοκόπηση εκδεξιών, ενώ και σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής καταγράφονται διαρροές προς τα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, όσο σωρεύονται τα προβλήματα του κόστου ζωής. Ο κύριος Μητσοτάκης ήδη από αύριο αναμένεται να δώσει στίγμα για τις ανακοινώσεις αναφορικά με την παράταση των μέτρων στήριξης στο πεδίο των καυσίμων για 2 εβδομάδες, πριν το πλαίσιο μέτρων επικαιροποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου για να συμπεριληφθεί και η πρόνοια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αύριο Τετάρτη το κεντρικό στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες, ενώ ένα ήταν αυτό που ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε, ότι μπορεί το βάρος να πέσει τώρα στη στήριξη του εισοδήματος σε συνδυασμό με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως επουδενή να διαταραχθεί η δημοσιονομική

0: τρέμω.
1: Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Οι φρουροί της επανάστασης χαρακτηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ μεγάλο ψεύτη. Στον Ασπρόπυργο λοιπόν αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού ήταν το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο είναι καινούργιο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο. Με την άφηξή του στο σχολικό συγκρότημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτηρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες. Δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο Πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους «Για να δούμε τι κάναμε», αναφερόμενος στο νέο σχολικό κτηρίο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο της πόλης. Το πρόγραμμα της επίσκεψης στον Ασπρόπυργο θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι, οπότε ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο κέντρο της πόλης για να περπατήσει τους κεντρικούς δρόμους και να συνομιλήσει με απλό κόσμο και επαγγελματίες της περιοχής. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης σαν απλός πρωθυπουργός, σαν απλός άνθρωπος που πάει, μιλάει, ακούει, βλέπει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και το κάνουν όλοι οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι και δυτικοί ηγέτες.

0: νοσταλγία πρόκειται να τεθεί σύμφωνα με τα όσα γράφει η εφημερίδα Καθημερινή. Ο προϊστάμενος της πολεοδομίας της Μυκόνου. Την απόφαση έχει λάβει ο Δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης, αφού ενημερώθηκε από την Εισαγγελία Κυκλάδων για την εξελίξη έρευνα για τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου που διατάχθηκε την περασμένη Δευτέρα. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Καθημερινής, της απόφασης για την απομάκρυση του προϊσταμένου της πολεοδομίας από τη θέση του είχε προηγηθεί αποστολή εγγράφου από την Εισαγγελία προς το Δήμο Μυκόνου. Σε αυτό η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ενημερώνει το Δήμαρχο Χρήστο Βερώνη ότι σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για σειρά από αδικήματα όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων σε βαθμό μάλιστα κακουργήματος. Σημειώνεται ότι σε αργία έχει τεθεί εδώ και λίγους μήνες και ο αρχαιοφύλακας της πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη στο πλαίσιο δικογραφίας για τη δράση κυκλώματος διαφθοράς. Τι γίνεται εκεί στην πολεοδομία της Μυκόνου, ρε παιδιά?
1: Πάμε μαζί αργά. Όπως.
0: Στόχος της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης είναι να ξεκαθαρίσει κόπρος του αδειού στην Μυκόνο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγό εκπομπή μα. Καλημέρα, Κυκλάδε. Στο κατάστημα Μαρούλη. Στο κατάστημα Μαρούλη μπορείτε να βρείτε και τα καλύτερα έπιπλα κουζίνα. Για μοντέρνα, σύγχρονα, σικάτα, διζαϊνάτα έπιπλα κουζίνα, Μαρούλη. Οδό Κοντολέοντο, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξο. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου πόδος. Σφαιριστή σε αγώνα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλα στη Θάσο, καθώς ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο 16χρονος που αγωνιζόταν στο Βύρονα Καβάλας τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Έαντα Παναγίας, η οποία διεξαγόταν στη Θάσο. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του πάνω στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Το παιχνίδι διακόπηκε άμεσα και στο 16χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Παράλληλα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε

0: λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι.
1: Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα με επιδότηση 90% μισθού και εισφορών για 12 μήνες. Καλό αυτό. Νίκη Κεραμέως κάνει μια πολύ καλή και σοβαρή δουλειά στο Υπουργείο Εργασίας.

Που κάτσουμε όλοι δυνατούς.

αλλάζει για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Σαν να έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε με τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μια λαμπερός, μια βροχερός, παίζω

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χοπ. Τι έχουμε?
1: Τι να έχουμε?
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Α, σας ακούμε, κύριε Λιάννη, και εμένα με ακούμε. Ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει, τέλεια. Αφού παίζεις με τα κουμπάκια.
0: Όλα καλά.
1: Τα κουμπάκια, πρωί-πρωί παίζουμε τα κουμπάκια.
0: Πώς είστε, κύριε Λιάννη?
1: Καλά, είμαστε, δόξα τω Θεώ. Καραμπόλα 4 ο χειμώνας, στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία. Ορίστε, έτσι. Ξεκινάς, ανοίγεις αυτό και βλέπεις. Παπ, καραμπόλα 4 ο χειμώνας, στον Κηφισό. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα.
0: Ελπίζω να μην έχουμε κανένα τραυματισμό.
1: Δεν έχουμε τραυματισμό. Αυτά είναι αυτά που συμβαίνουν.
0: Τις χέρια στην κίνηση. Με τους οδηγούς, λέει, να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο. Καλά, κουράγια.
1: Έτσι.
0: Κηφισός, ωραίος δρόμος. Ωραίος δρόμος, πολύ ωραίος.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Μαντός του Νάρα, όπως καλά ακούσατε, ο Νικός Μουλιανός επίσης, και είμαστε ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3, Κυκλάδες on Air. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3. Τα γνωστά και μη εξαιρετά τα πούμε και λίγο αργότερα. Και βέβαια σήμερα είναι μια εθνική ημέρα εθνικής ανάτασης για το Δήμο Νάξου και Μικρό Κυκλάδο.
0: Α, είχαμε την ανακοίνωση, γι' αυτό λες, για το την ανάρτηση μάλλον που έκανε ο κύριος Λιανός.
1: Έτσι.
0: Ότι τελικά μπήκαμε στην τελική ευθεία, οριστικοποιήθηκε όλο αυτό. Και είναι πλέον στο Δήμο Νάξου και Μικρό Κυκλάδο.
1: Περιέρχεται στο Δήμο
0: Νάξου. Το λιμενικό ταμείο, τα και ζώνες, μπουρμπούρου, η διαχείρισή τους και ούτω καθεξής.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί όταν τα λέγαμε εμείς, κάποιοι μας ειρωνευόντουσαν και λέγανε ότι δεν γίνονται αυτά και είναι
0: εσείς
1: αυτά πράγματα. Εμείς γενικότερα, ως ναξιώτες, βέβαια.
0: Α, όχι, να μην παρεξηγηθούμε.
1: Δεν παρεξηγόμαστε, τα λέγαμε εμείς, κάποιοι άλλοι λέγανε κάτι άλλο. Οπότε εμείς δικαιωθήκαμε. Οπότε μια χαρά είμαστε. Ναι. Το θέμα είναι αυτό.
0: Η διαπιστωτική πράξη της γραμματέως της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, της κυρίας Νικολαίδου, προβλέπει τη λύση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου ως αυτοτελούς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, την καθολική διαδοχή του Δήμου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Λιμενικό Ταμείο, την ένταξη του προσωπικού του Ταμείου στο Δήμο, την έναρξη των διαδικασιών κατάταξης των εργαζομένων και τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τη συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής, τη μεταφορά των ταμιακών υπολείπων στο Δήμο και τέλος την προσωρινή άσκηση των οικονομικών και ταμιακών λειτουργιών από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες μέχρι να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ένας ενιαίος σχεδιασμός και ταχύτερες αποφάσεις, είπε ο Δήμαρχος.
1: Έτσι.
0: Και η μεταφορά, όπως είπε, των αρμοδιοτήτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενιαίο σχηματισμό, για καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών, για ταχύτερες διαδικασίες και πιο άμεση λήψη αποφάσεων για τις λιμενικές υποδομές της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε έργο στις λιμενικές υποδομές.
1: Πάντα έχει κάναμε έργα. Απλά οι κακοί δεν τα βλέπανε. Γιατί δεν θέλουν να τα δουν.
0: Εσείς πάλι,
1: Εμείς όλοι, οι Έλληνες, αξιότητες. Πάντα, εμείς, αξιότητες.
0: Εσείς, όχι, γιατί αυτό το εμείς μπορεί να παρεξηγηθεί πολύ άσχημα κάποια στιγμή.
1: Γιατί να παρεξηγηθεί?
0: Μα ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω.
1: Δεν παρεξηγείται τίποτα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Είναι γνωστή άλλωστε η ατάκα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Όσοι πρέπει να ξέρουν, πρέπει και όλα τα σχετικά.
0: Μάλιστα, κύριε Λιάννη. Μάλιστα.
1: Να κάνει. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, όπως είπαμε, γιατί είναι Τρίτη, η πιο αδιάφορη μέρα της εβδομάδος. Είναι 29 Σεπτεμβρίου, είναι μία μέρα πριν το τέλος του μήνα και όπως λέει και ο Naxos Weather, θα βρέξει τις επόμενες ημέρες, κάτι θα ρίξει.
0: Κάτι λέει στις αρχές του μήνα, είπε ο Naxos Weather, και εγώ να ξέρεις τον εμπιστεύομαι. Ναι, στις αρχές του μήνα είπε ο Naxos Weather.
1: Εντάξει, αφού το είπε, αρχή του μήνα θα βρέξει. Ναι, εντάξει. Τώρα το πού είναι το αρχή, πώς θεωρείτε.
0: Η αρχή είναι μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Το ημερολόγιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή. Αύριο είναι Τετάρτη, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά μην ξεχνάς.
0: Δίνει βροχή, δίνει ασθενή βροχή το μέτεο για την Πέμπτη που είναι πρώτη. Δίνει όμως πολύ περισσότερη βροχή το Σάββατο. Δηλαδή στις 3 του μήνα, σύμφωνα με την μέχρι στιγμής πρόβλεψη, γιατί όλα αυτά αλλάζουν κάθε 3 και λίγο, όλη μέρα θα είναι βροχερή και θα έχουμε και εκδήλωση καταιγίδα στο μεσημέρι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εδώ στην Άξο. Και την Κυριακή ξαναφτιάχνει ο καιρός. Βέβαια δεν φτιάχνει η θερμοκρασία. Και... Α, καλά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα με τους βοριάδες φέτος.
1: Τι έχουν πάθει βοριάδες?
0: Λυσάξανε, τι να έχουν πάθει.
1: Λυσάξανε. Δεν είναι θέμα λυσάξανε. Είναι ότι εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι χρήσιμο το αεράκι, γιατί κατεβάζει θερμοκρασία. Ναι, αλλά...
0: Βγαίνει έξω με πέτρε τη. Την Πέμπτη θα έχει, την πρώτη του μήνα, θα έχει επτάρι.
1: Επτάρι. Και χτε είχε εφτάρι.
0: Είχε εφτάρι χθε. Όχι, είχε εξάρι. Άλλο εξάρι, άλλο να σου δίνει εξάρι το μέτεο, άλλο να σου δίνει επτάρι. Γιατί το εξάρι είναι επτάρι. Και το επτάρι είναι οκτάρι.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Αρχίζουμε και τα απαγορευτικά τώρα.
1: Δεν έχει απαγορευτικά. Τα απαγορευτικά θα είναι γιατί δεν έχουμε και λεφτά και τέτοια. Ναι, οπότε ναι, δεν έχει ενδιαφέρον. Mm. Εξαρτάται από την κίνηση των πλοίων.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα τα πλοία πάντως γεμάτα πηγαίνουν και έρχονται, οπότε έχουμε θεματάκι. Mm.
0: Τα πλοία πάνε και έρχονται και πάνε και έρχονται με κόσμο. Γιατί
1: ναι, αυτό λέμε,
0: ναι, πολύ και... κόσμο, ναι, πολύ κόσμο όμως. Mm. Και βλέπω και κόσμο που κυκλοφορεί, τους τουρίστες. Που κυκλοφορούν στους δρόμους. Ποια μπουφανάκια? Με κοντομάνικα κυκλοφορούν οι τουρίστες. Εμείς κυκλοφορούμε με μπουφανάκια.
1: Κοίτα, κοντομάνικο να πεις για σένα. Εγώ δεν φοράω. Εγώ φοράω κοντομάνικο κανονικά ακόμα. Έτσι, λοιπόν, ναι.
0: Δεν φοράς κοντομάνικο, σε βλέπω τώρα.
1: Το παντελόνι τι είναι? Κοντομάνικο δεν είναι.
0: Το παντελόνι είναι επειδή βαριέσαι να φορέσει το άλλο. Το,
1: ναι, δεν έχει σημασία. Το φοράω όμως. Κοντομάνικο είναι.
0: Ναι, αλλά από πάνω φοράς μακριμάνικο.
1: Ναι, σιγά, αφού είναι ψηλό όμως.
0: Και δεν έχει σημασία. Δεν είναι κοντομάνικο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Θα τσακωθούμε τώρα.
1: Δεν χρειάζεται. Από εκεί και πέρα οι τουρίστοι έρχονται γιατί. Είναι, θεωρούν ότι έχει καλοκαίρι. Τι να φέρουν
0: φαντούς. Άλλαξε αυτό.
1: Θεωρούν, αφού όταν φύγανε από εκεί.
0: Πάθανε πλάκα φέτος. Οι Γάλλοι ήρθανε. Πάμε λίγο στην Ελλάδα που έχει ζέστη. Εκεί σκάσανε. Και εδώ πέρα βοριάς Οκτώβοφορ. Πάρε.
1: Πάνε, έρχονται για να δροσιστούν.
0: Ναι. Αυτό θα γίνει στο τέλος να δεις. Να μου το θυμηθείς. Πάμε στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Σύμφωνα με αυτά που έχουν γράψει για τις κλιματικές αλλαγές, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα, θα, όπως και το νότιο εδώ, η νότια Ευρώπη, θα γίνει πιο καυτή από όλα. Οπότε από το 2050 και μετά
0: θα
1: πηγαίνουν προς τα πάνω οι Ευρωπαίοι, δηλαδή θα γυρίζουν προς την κεντρική
0: 2050,
1: Ευρώπη.
0: Ναι, καλά,
1: γιατί τα κάτω θα είναι καυτά.
0: Το 2050, εμείς μιλάμε τώρα, 2026 έχουμε, το 2030, τι θα κάνουμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουμε, φέτος το 2026, 39 βαθμούς Κελσίου, Παρίσι και εκεί κεντρική Ευρώπη και εμείς εδώ 15 Αύγουστο πηγαίναμε στη θάλασσα. Μου έλεγε μια φίλη μου χθες που την πήρα τηλέφωνο και πήγε κουφονίσια φέτος. Όχι, ψέμα.
1: Όχι, πήγε σίκυνο, φολέγανδρο πήγε.
0: Φολέγανδρο σίκυνο, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Ανήμερα, λέει, του 15 Αύγουστο, εγώ ήμουν με ζακέτα.
1: Έτσι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέω, καθώς είμαστε στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, μια που λέμε για Ευρώπη αυτά και τέτοια, να πούμε ότι στην Ιταλία όλες σχεδόν οι πετρελαϊκές εταιρείες έβαλαν πλαφόν στην τιμή του βενζίνης πετρελαίου.
0: Αυτές είναι μεσοβέζικες λύσεις.
1: Να... Ναι, εννοείται. Βέβαια. Και για να μειώσουν λίγο την τιμή. Η Ελλάδα όμως προχωράει σε ένα πολύ έξυπνο μέτρο.
0: Για πες.
1: Το διάβασα το πρωί και ήθελα να το γράψω στον Express, αλλά λέω άσε το βάλω αμύτα και το ξέχασα.
0: Να μην τους φνιδιάσουμε τους πρωί-πρωί.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Mm. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτό? Μένουμε σπίτι. Ξεκινάει η νέα καμπάνια.
0: Όχι, ρε, σταμάτα, έλεος. Δηλαδή, ανατριχιάζω μόνο που το ακούω.
1: Μένουμε σπίτι γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση. Θα βγει πάλι ο.
0: Και πώς πάμε στη δουλειά μας? Δεν πάμε στη δουλειά μας, μένουμε σπίτι. Ναι. Και ποιος μας ταΐζει?
1: Τηλεεργασία.
0: Δεν μπορώ να κάνω τηλεεργασία από το σπίτι εγώ.
1: Δεν ξέρω. Εσύ μπορεί να πάρεις πάσο όπως τα χρόνια τα καλά. Πριν από 6-7 χρόνια που ήταν.
0: Δεν είχα αυτό. Πάσο ούτε τότε.
1: Τι είχες?
0: Πάσο εννοώ να κυκλοφορώ ελεύθερη.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, μην είχαν αφήσει με να κυκλοφορώ.
1: Λοιπόν, από 14 Οκτωβρίου λοιπόν θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Θα δείτε για τις επόμενες ώρες και τον Σταύρο, τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο να εμφανιστεί και πάλι στην τηλεόραση με το γνωστό το ύφος.
0: Μένουμε σπίτι.
1: Μένουμε σπίτι, τι ωραία που είναι. Θα εμφανιστούν πάλι.
0: Πολύ άσχημες μνήμες ξυπνάνε.
1: Ναι, θα είναι καινούριο αυτό το σκετσάκι που θα γίνει. Αντίθετα, θα επαναφέρουμε και το σκετσάκι με τον Αντώνη και την Ελενίτσα. Γιατί έχει φύγει η Ελενίτσα, οπότε έχουμε ένα θεματάκι. Θα επαναφέρουμε το παλιό. Γιατί δεν θυμάστε τον Κοκοβίκο?
0: Ναι.
1: Ήταν και αυτή μέσα.
0: Α, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, με το καπελάκι αυτά. Ας το καπελάκι σου εδώ, δεν πας πουθενά. Και αυτό το είχαν φτιάξει,
0: ναι,
1: αν θυμάσαι,
0: ναι, ναι,
1: τότε. Θα το ξαναβάλουμε και αυτό,
0: ναι,
1: το σκετσάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ώρα λοιπόν, θα μένουμε σπίτι. Είναι η καινούργια καμπάνια που ετοιμάζει η κυβέρνηση για να δώσει λύσεις.
0: Δεν μπορώ ούτε να το σκέφτομαι. Καταρχάς να ρωτήσω κάτι.
1: Ακρίβεια.
0: Έλα τώρα, αστείο ήταν αυτό που είδες, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αστείο ήταν. Όχι, δεν μπορεί να μην ήταν αστείο. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε τηλεκπαίδευση, μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν είναι. Άρα θα κάνουμε και τηλεκπαίδευση.
1: Εννοείται.
0: Είμαστε που είμαστε, να μην πω τίποτα. Είναι, λέει, στραβό το κλίμα, να το δαγκώσει και ο Γάιδαρος. Πάει.
1: Έτσι.
0: Έχουμε που έχουμε αποξενωθεί τελείως. Mm. Κρατάμε που κρατάμε ακόμα από τον κορονοϊό αυτές τις κακές συνήθειες, ναι, που ήμασταν ο καθένας στο σπίτι του και δεν τίποτα. Έχουμε μπλοκαριστεί και μέσα στα social media. Άμα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, έλα, παιδιά, να χαιρετηθούμε από τώρα.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι,
0: καλή συνέχεια στη ζωή σου.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε κάποια στιγμή το 2050.
1: Με πανία μου το 2050. Γιατί σου έχει κάτι το 2050.
0: Το 2050 που θα αλλάξουν πάλι τα καιρικές συνθήκες και θα έχουμε ζέστη.
1: Εντάξει, πιο νωρίς, πιο νωρίς. Εντάξει, ναι, μην αγχώνεις.
0: Ναι, αλλά το μένουμε σπίτι όμως σημαίνει ότι πρέπει να ζεσθενόμαστε και στο σπίτι, που σημαίνει ότι θα καίμε πετρέλαιο θέρμανσης περισσότερο.
1: Όχι.
0: Γιατί,
1: θα καταργήσουμε και την τηλεόραση. Με... Η κυβέρνηση θα καταργήσει την τηλεόραση.
0: Τι σχέση έχει τηλεόραση με τη θέρμανση?
1: Έχει, γιατί πλέον τα ζευγάρια θα είναι πιο κοντά.
0: Τα διαβάζεις όλα αυτά.
1: Για να μπορέσουν όλοι να δώσουν έτσι μια
0: έστω. Α, θα θερμάνουμε τη σχέση
1: μας. Έτσι.
0: Ήθελα να ξέρω τι διαβάζεις πρώτον.
1: Εντάξει,
0: τι διαβάζεις και τι σου δίνει να τρως η Ελένη.
1: Α, πολλά και διάφορα.
0: Τι
1: και
0: σου
1: τα καλύτερα.
0: Τι να
1: κάνω εγώ τώρα.
0: Για να τα λες αυτά. Δεν ξέρω.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη γιατί μας δίνει την διάθεση να μπορούμε να απολαμβάνουμε την ημέρα μας.
0: Μπράβο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μένουμε
1: τώρα
0: σπίτι.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα που το βρήκα για να σου το δείξω.
0: Έλα, εγώ νομίζω ότι αστείευεσαι τώρα. Νόμιζα ότι.
1: Όχι.
0: Μα, είναι αλήθεια τώρα.
1: Ποτέ, ναι.
0: Έλα, τώρα χιουμοριστικό. Όποιος το έγραψε έκανε χιούμορ.
1: Ναι, δεν κάνουμε αυτά. Έλα.
0: Κρύο χιούμορ αυτό.
1: Δεν
0: παγωμένο. Εντελώς. Ναι, καλά, δεν κάνουμε αυτά. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες. Νάξος Πρες στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες και τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-926. Επίσης, είστε συντονισμένοι σωστά στη ραδιοφωνιακή κλάδο 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό και όπως κάθε μέρα από τη 1 μέχρι και τις 3 ακούτε την εκπομπή Κυκλάδες On Air με τον Νικόδημο Τολιανό και με τη Μάντο της Τουρνάρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα στην επικαιρότητα. Σφραγίστηκε και ένα. Πώς να το πω τώρα αυτό, ιατρείο.
1: Ιδιωτική
0: κλινική. Ιδιωτική κλινική που έκανε παράνομες, λέει, άκουρες συνικόδημε, παράνομες χημειοθεραπείες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς παίζεις με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε λοιπόν την παρέμβαση εισαγγελέα η υπόθεση αυτή της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία βάσει ευρημάτων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
1: Μπράβο.
0: Και πραγματοποιούνταν εκεί χημειοθεραπείες. Δικαστικός επιμελητής απέδωσε στην ιδιωτική κλινική της Βόρειας Ελλάδας την απόφαση της περιφέρειας για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της. Αυτό μετά τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τη λειτουργία της. Η ΕΑΔ λοιπόν είχε διαπιστώσει μεταξύ άλλων τη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, καθώς και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Η αρχή είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής και ναι, είχε ελεγχθεί λέει το 2025. Η συγκεκριμένη κλινική.
1: Και πήγε όλα καλά.
0: Διαπίστωσε ότι δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της τότε. Mm. Ωστόσο, η ΑΔΕ επισημαίνει ότι στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική έκθεσή της όσα προέκυψαν από το δικό της έλεγχο. Α. Μεταξύ άλλων την παράνομη λειτουργία δηλαδή, του ογκολογικού τμήματος. Κατάλαβε τώρα τι έγινε, έτσι. Ναι.
1: Ξεχάσαμε, ρε παιδί μου, κάτι να σημειώσουμε. Άνθρωποι είμαστε τώρα.
0: Ναι, σύμφωνα με την αρχή, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την Οριστική Διακοπή Λειτουργίας της Κλινικής και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης. Τώρα, τι να πω, ρε παιδιά.
1: Τίποτα να πεις. Μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά είναι όλα.
0: Είχε ο άλλος τον πόνο του. Πάει εκεί να πάρει να κάνει θεραπεία, να κάνει δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για να σου πω σωστά λοιπόν την είδηση που σου είπα νωρίτερα για το μένουμε σπίτι.
0: Α, επιμένεις.
1: Λοιπόν, στο νέο σποτ θα είναι πρωταγωνιστής ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος δίνει τα τελευταία του χρήματα για να βάλει 20 ευρώ βενζίνης πριν κολλήσει το μποτιλιάρισμα για ώρες καταναλώνοντάς την μέσα στην ίδια μέρα. Έτσι επιστρέφει άπραγος σπίτι, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Οπότε το σλόγγαν είναι: μένουμε σπίτι ζωντανοί και καλούμε τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις για όσο καιρό χρειαστεί, μέχρι η φύση και η οικονομία να αυτορυθμιστούν. Κατάλαβες. Είναι δηλαδή ένα σποτάκι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και με το σποτάκι αυτό δίνει απάντηση η κυβέρνηση σε δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι η κίνηση στο δρόμο, βλέπεις δηλαδή τι γίνεται. Και το δεύτερο είναι το κόστος ζωής όσον αφορά την βενζίνη.
0: Εντάξει, αστιάκι προφανώς, δεν ξέρω που το διαβάζεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Εντελώς αστείο.
1: Αστείο είναι το γεγονός ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι το ιατρείο της Καριστιανού διαθέτει πράγματα τα οποία απαγορεύεται.
0: Είναι μηχάνημα, λέει, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα παιδάκια. Γιατί είναι παιδί.
1: Το είπε η κυρία Παγώνη.
0: Ναι.
1: Εκτός από τον Άδων βγήκε η κυρία Παγώνη.
0: Ναι.
1: Οπότε η κυρία Καριστιανού τι να κάνει, θα φύγει από την Ελλάδα. Αυτές τις επιθέσεις που δέχεται.
0: Δεν έχει πει ότι θα φύγει, άμα αυτό, έχει πει για άλλο λόγο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Δεν πιστεύω πολύ, έχει πει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά με αυτά που κάνουν.
0: Είχε ένα μηχάνημα, λέει, το οποίο δεν είχε άδεια, νομίζω. Και δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στα παιδιά.
1: Το θέμα είναι πόσα χρόνια ήταν η Καριστιανού γιατρό, παιδίατρο. Πόσα χρόνια το χρησιμοποιούσε. Τώρα, επειδή είναι πολιτική αντίπαλο τη κυβέρνηση, το ανακαλύψαμε.
0: Αυτό είναι, έχουμε πει ότι δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Αφού δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό. Τα έχουμε πει τόσε φορέ. Δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα ελεγκτικό μηχανισμό. Πουθενά. Πουθενά. Τι συζητάμε τώρα, αστιότητες. Πουθενά δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Αν υπήρχε, θα είχαμε προλάβει πολλά δεινά σε αυτή τη χώρα. Να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να πάμε στο έγκλημα των τεμπών. Πάμε σε άλλες καταστάσεις τύπου μάνδρα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εάν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός και αν ήμασταν σίγουροι ότι όλα λειτουργούν σωστά και ότι ξέρουμε τους κινδύνους που ενδεχομένως θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, θα τους αντιμετωπίσουμε πριν έρθουν. Αλλά δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός σε αυτή τη χώρα, τι ψαχνόμαστε τώρα. Διαχρονικά, έτσι. Να τα λέμε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα επίσης που είναι ιδιαίτερα καυτό και έχει να κάνει με την συναυλία της Αναβίση.
0: Τι, ότι ήρθε η Σοφία Καρβέλα από το εξωτερικό?
1: Όχι, ρε.
0: Ότι βγήκε η Ανούλα η μικρή και είπε: τι είναι αυτά, να μην πω τη λέξη που με βάζετε και κάνω.
1: Όχι.
0: Ότι. Τι έγινε τώρα, ξέρω εγώ τι άλλο έγινε εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δεν το παρακολούθησα το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός για το θέμα του. Των εσόδων. Πόσα λεφτά έβγαλε. Λένε, ρε παιδί μου, ότι.
0: Είναι τη Βύση τα έσοδα.
1: Εκεί θα πάμε. Εκεί είναι η ουσία.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν τώρα πόσα λεφτά μπορεί να είναι αυτά τα έσοδα. Με δεδομένο ότι ξεκινούσε από 10 ευρώ και πήγαινε μέχρι τα 300 τόσα, βγάλανε ένα μέσο όρο και είπαν 90.000 άνθρωποι που πήγανε. 90 λένε. Δεν πάνε
0: 95. Αφού λένε ότι η Ανούλα κέρδισε του μετάλλικα.
1: 90 λένε τα έστειρα. Ο μέσο όρο, γιατί πάμε. Okay. Σε ένα μέσο όρο, γιατί
0: θα
1: δεν μπορούμε να βρούμε.
0: Για 5.000,
1: ναι, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Λένε, παιδί μου, ότι έβγαλε γύρω στα 6,5 εκατομμύρια η συναυλία. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει πόσα θα πάρει η Ανούλα, γιατί δεν ξέρουμε και το κόστος όλης αυτής της υπερπαραγωγής. Η Ανούλα όμως έκανε μια φοβερή δήλωση στο τέλος και είπε ότι όλα τα χρήματα θα δοθούν στους αυτούς που βρέθηκαν στη συναυλία. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εφόσον έχουμε σαφή παραδοχή ότι η συναυλία ήταν δική σας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε περαιτέρω νομικές ενέργειες και αν δικαιούνται αποζημιώσεις και για τα εισιτήρια που πλήρωσαν για να πάνε σε άλλη συναυλία. Εγώ φυσικά δεν θα πάρω τίποτα. Κατάλαβες. Απλά πράγματα.
0: Τώρα λες αλήθεια σήμερα
1: όχι. Σιγά μη δώσει τίποτα. Η απόλυτη.
0: Ήμουν έτοιμη να σου πω γιατί δεν πήγα στη συναυλία της Άννας.
1: Είπε πάντως η Ανούλα και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία ότι απόψε δεν ήρθατε στη συναυλία μου, ήρθα εγώ στη δική σας.
0: Ναι, μπράβο, το είπε αυτό.
1: Οπότε αφού ήρθα στη δική μας.
0: Αφού είσαι στη συναυλία.
1: Δεν με πλήρωσε εισιτήριο.
0: Πώς λέω εγώ κάθε πρωί αυτή την εκπομπή σας την κάνετε.
1: Αφού λοιπόν την κάνετε εσείς, θα πρέπει να πληρωθεί. Κατάλαβα, αυτό είναι.
0: Πού τα διαβάζεις όλα, ρε Ελένη, τι του δώσες να πει, δηλαδή, πραγματικά.
1: Η φοβερή ομελέτα με σπανάκι κάνει τη δουλειά της. Αν και δεν με αφήσετε να φάω, σας είπα ότι η καλύτερη είναι η ομελέτα με σπανάκι. Είναι η καλύτερη.
0: Αφού δεν πήραμε, τι δεν σε αφήσαμε να φας.
1: Δεν
0: ζήτησες να σου φέρει.
1: Δεν με αφήσετε.
0: Δεν ζήτησες καν. Έχω μάρτυρες, έτσι. Στο τραπέζι ήταν άλλα δύο πρόσωπα να σου πει.
1: Ναι, τα οποία φάγανε όλο το φαγητό τους και δεν αφήσανε τίποτα για μένα.
0: Ο Ζεπ το φάγε όλο.
1: Ναι, ο Ζεπ.
0: Μας βάζει όλο το αυτό. Ναι, έτσι μπράβο, να τα λέμε.
1: Αυτός ο Ζεπ τα πάντα τρώει.
0: Όλα αυτά για τον ελαιόλιθο, να ξέρετε.
1: Ναι.

0: Το βράδυ, όταν κοιμάσαι, κλείνεις την πόρτα του γνωριματίου.
1: Κάπου είδα, δεν το διάβασα. Κάπου πέρασε από μπροστά μου αυτό το θεματάκι, τέλος πάντων, η έρευνα. Για αυτούς που κλείνουν, λέει, την πόρτα του υπνοδωματίου.
0: Όχι,
1: δεν την
0: για
1: αυτούς
0: που δεν την κλείνουν.
1: Όχι, δεν την κλείνω.
0: Πρέπει να την κλείνετε την πόρτα.
1: Σκιάζομαι λίγο άμα την κλείσω. Νιώθω έτσι, πνίγομαι, γκρούβομαι που λένε και στην Κρήτη. Γιατί πρέπει να την κλείνεις?
0: Γιατί είναι πιο ασφαλές να κρατάτε την πόρτα κλειστή λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Δεύτερον, κλειστή πόρτα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου, σκοτεινού και ήσυχου περιβάλλοντος ύπνου, το οποίο είναι ιδανικό για καλή ποιότητα ύπνου. Ο θόρυβος και το φως από άλλα σημεία του σπιτιού μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο σας.
1: Καθόλου, ξεραίνομαι.
0: Μια κλειστή πόρτα εμποδίζει τον καπνό και τα δηλητηριώδη αέρινα εισέλθουν στο υπνοδωμάτιο, δίνοντας περισσότερο χρόνο για να ξυπνήσετε και να βγείτε με ασφάλεια.
1: Δεν πάνε καλά.
0: Ένα ακόμα όφελος είναι το αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας, ώστε να μπορείτε πραγματικά να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε. Με την πόρτα ανοιχτή, μπορεί να καταλήξετε να κοιμάστε με το ένα μάτι ανοιχτό, έχοντας την προσοχή στραμμένη σε όσα συμβαίνουν στο υπόλοιπο σπίτι.
1: Δεν πάνε καλά. Τι πίνουν αυτοί που τα γράφουν αυτά? Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Καταρχάς, δεν έχω καπνό στο σπίτι πουθενά. Δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχουν ούτε τσιγάρα ούτε τέτοια πράγματα στο σπίτι. Άρα δεν έχω τέτοιο φόβο. Δεύτερον, πυρκαγιά, Παναγία μου, χτυπάω ξύλο. Άμα σε πετύχει η πυρκαγιά, ξύλινη η πόρτα, άστο καλύτερα. Το θέμα είναι να ξυπνήσεις. Και επίσης το θέμα είναι να ακούς κιόλας. Αν με κλειστή πόρτα, τους θορύβους δεν τους ακούς. Επίσης, είσαι μέσα κλεισμένη σε ένα χώρο. Εγώ νιώθω ότι πνίγομαι όταν είναι όλα κλειστά γύρω μου. Και επίσης έχω να σου πω ότι έχω καλύτερο αίσθημα ασφάλειας όταν νιώθω ότι είμαι σε επαφή με κόσμο γύρω μου. Δηλαδή, είμαι ρε παιδί μου, ξέρεις, έχω λίγο το παράθυρο τσιμπημένο, ανοιχτό, να ακούω θορύβους απ' έξω. Επαφή με κόσμο, επαφή με ζωή, με αυτό. Ναι. Τώρα είμαι εγώ η παράλογη, μπορεί.
0: Σι είπας που λένε.
1: Γιατρέ μου. Γιατρέ μου. Δεν ξέρω.
0: Θέλουμε να πούμε πάντως ότι λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι το Ιωνής κινείται κανονικά. Είχε δοθεί απαγόρευση απόπλου στην ΚΕΑ με σκοπό να πάει προς Κύθνο Λαύριο το πρωί. Υπήρχε ένα θέμα με μία βλάβη. Τελικά, ενώ αρχικά είχε δώσει απαγόρευση εξόδου, αναχώρησης, απόπλου δηλαδή, τελικά το φτιάξαμε και έτσι κινείται κανονικά το Ιωνής για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων εκεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για κάτσε λίγο, γιατί μπορεί να έχω ένα θέμα μπροστά μου που σε ενδιαφέρει. Για κάτσε λίγο. Μπα. Δεν σε ενδιαφέρει, όχι. Ναι, νόμιζα ότι θα μας πούν το μενού, αλλά δεν. Κάλεσε ο Τραμπ τους κορυφαίους της τεχνητής νοημοσύνης σε γεύμα την Τρίτη, σήμερα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Και όταν λέω τους κορυφαίους, αναφέρομαι στον σύμβουλο της Anthropic, τον Ντάριο Αμοντέι, τον γνωστό σε όλους μας Μαρκ Ζούγκεμπερκ της Μέτα, έτσι. Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alphabet και κάποιους άλλους, τέλος πάντων. Και θα τους παραθέσει, λέει, δείπνο αυτό. Και έτσι όπως ήταν, ρε παιδί μου, το θέμα, λέω, κάτσε να δω τι θα φάνε.
0: Ναι.
1: Βλέπω ένα στρωμένο τραπέζι εδώ από άλλο προφανώς γεύμα. Χαμός γίνεται, αλλά είναι παλιότερη συνάντηση αυτή με ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά το στο μενού δεν βλέπω, δεν έχει αυτό. Λέω, θα μάθουμε αύριο τι φάγανε.
0: Εντάξει.
1: Και τι συζητήσανε, έτσι.
0: Βασικό και αυτό, για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί χωρίς φαγητό, πού πας, ρε παιδί μου.
1: Νηστικό αρκούδι, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Δεν χορεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι να χορέψει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις λίγο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, εδώ είμαστε, ραδιοφωνία κυκλώνων 101,3. Είναι, πώς το είπαμε, Τρίτη σήμερα, ναι, 29 Σεπτεμβρίου. Είμαστε λίγο μετά τη 1:30. Το θυμάμαι για να μην κάνω λάθος αυτό. Και Μαντός του Νάρη και Νικόδημος Λιανός, 2285-0-24-9-26. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται.
0: Τα ξέρετε όλα, τα ξέρετε όλα.
1: Άρα, Νικόδημος Λιανός, πώς θα πληκτρολογήσετε, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
0: θυμάσαι, συγγνώμη λίγο, θυμάσαι την ελληνική ταινία που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, πια ήταν.
1: Θυμάμαι, αλλά δεν θυμάσαι.
0: Που ήταν σε ένα σπίτι που είχε χαθεί και καλά είχε χαθεί ένα δαχτυλίδι και κατηγορούσαν την κοπέλα η οποία ήταν οικιακή βοηθός. Μια κοπέλα από το χωριό με κατοικοτσίδες που φώναξε τον ξάδερφό της να καθαρίσει για αυτήν που έλεγε εμείς το έχουμε το κούτελο καθαρό. Αυτό ήτανε. Μπράβο. Ωραία. Με τον Χατζηχρήστο. Ναι, δεν θυμόμουν ποια ήταν η ταινία. Λοιπόν, εμείς το έχουμε το κούτελο καθαρό. Ωραία. Είναι στη Γνωστή Θεσσαλονίκη.
1: Που κατηγορήσανε μία καμαριέρα.
0: Κατηγορήσανε μία κοπέλα η οποία επίσης ήταν, τέλος πάντων, καθάριζε το σπίτι, ήταν οικιακή βοηθός, 28 ετών, ότι έκλεψε 50.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η ιδιοκτήτρια του σπιτιού στο Πανόραμα, όντως στη Θεσσαλονίκη, είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα, εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η κυρία αυτή, 51 ετών, να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην αστυνομία. Είχε καταγγείλει λοιπόν πως στην οικία της, από την οικία της, είχαν κάνει φτερά 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τα οποία είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού. Τώρα, τα είχε κρύψει και το θυμόταν, τα είχε κρύψει και δεν το θυμόταν, τους είχε αλλάξει θέση δηλαδή, ένας θεός το ξέρει. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στη

0: ένας φίλος, όσοι εργαζόμενοι τους ζητάνε να δώσουν πίσω δώρα και τα σχετικά, έτσι. Ναι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Ή ισχύει, δεν ισχύει, ή υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Το διάβασα εδώ πέρα ότι επειδή είναι τώρα τέλος σεζόν, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια δώρα, μπόνους που υποτίθεται ότι προσφέρουν στους εργαζόμενους με το τέλος σεζόν ή στα δέλεα και αυτά. Καλό είναι αυτά τα πράγματα να τηρούνται.
1: Να τηρούνται, ακριβώς. Κάτι θέλεις να πεις πριν πω εγώ για την καθαριστρία. Αυτό ήθελες να πεις?
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου όσον αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που γίνονται και η ενημέρωση. Και μάλιστα λέει ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους μέσω ενός μοναδικού κωδικού, ο οποίος θα αποστέλλεται μέσα SMS στο πιστοποιημένο κινητό τους. Ο κωδικός θα απαιτείται κατά την εκτέλεση του παραπεμπτικού και αποτελεί μέρος της νέας διαδικασίας ταυτοποίησης των δικαιούχων.
1: Okay.
0: Στόχος του μέτρου, σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια κατά την εκτέλεση των παραπεμπτικών, να περιοριστεί η μίξη στους ιδιωτημένη χρήση τους και να διασφαλιστεί ορθότερος έλεγχος της διαδικασίας αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων.
1: Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αφού ούτως ή άλλως στο κινητό σου παίρνεις το παραπεμπτικό, στο email σου το παίρνεις ή με SMS παίρνεις το παραπεμπτικό? Ναι. Γιατί, ας πούμε, ένας επιπλέον κωδικός, γιατί? Έτσι. Αν κάποιος σου έχει κλέψει το κινητό, δεν θα βρει και το κωδικό?
0: Προφανώς δηλαδή, θα βρει, αλλά τι να σου πω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος. Και τώρα, μιας και μιλάς για δικλείδες ασφαλείας και για τέτοια πράγματα, η Google άσκησε έφεση κατά 2 αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επίμαχες αποφάσεις είναι αυτές που την υποχρεώνουν να βοηθήσει ανταγωνιστές στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η OpenAI. Να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, η OpenAI να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Google.
0: Ναι.
1: Καθώς οι ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης θα αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα αναζήτησής της. Ο Αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός, λοιπόν, η Google, ισχυρίζεται ότι τα μέτρα αυτά θα υπονόμευαν τις εγγυήσεις ιδιωτικότητας και θα προκαλούσαν ανεπανόρθωτη βλάβη στους ευρωπαϊκούς χρήστες, στους ευρωπαίους χρήστες.
0: Μάλιστα,
1: οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν εντολή στην Google τον Ιούλιο να βοηθήσει ανταγωνιστικές μηχανές διαδικτυακής αναζήτησης και προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini βάσει των κανόνων για τις ψηφιακές αγορές.
0: Τι να πούμε εδώ, χαμός γίνεται.
1: Καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει μια κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Google και τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί η Google ισχυρίζεται ότι υπονομεύεται η ιδιωτικότητα χρηστών και γενικά γίνεται ένας χαμός με θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Να πούμε ότι ολοκληρώνεται, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, σε μερικά λεπτά ολοκληρώνεται η έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρογυκλάνων Διαπεριφοράς. Είχε δύο θέματα, τα οποία είναι τα τυπικά, ξέρεις, αυτά του πατάω το κουμπάκι και τελειώνει, ναι ή όχι. Συνήθως λέμε όχι, ναι με ζητάω συγγνώμη. Έγκριση μη δωρεάν παραχώρηση χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλης για την πραγματοποίηση χορευτικής παράστασης και έγκριση μη αίτηση παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Αγίου Αρσενίου για εκπαιδευτική επίσκεψη.
1: Okay,
0: νομίζω ότι και οι δύο πατάνε. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
1: Διαδικαστικά
0: είναι. Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι. Απλά ακριβώς. Και μόνο γιατί προκύπτουν.
1: Να επιστρέψω λίγο πολύ γρήγορα στην τεχνητή νοημοσύνη και να πω ότι ο Πάπας. Όχι, έχει σημαίνει σημαντικό.
0: Ο Πάπας πήρε, σήκωσε.
1: Ναι, γιατί όλο και περισσότερα σημαντικά πρόσωπα για τον πλανήτη, όχι μόνο. Ας πούμε για τους καθολικούς, ο Πάπας ή δεν ξέρω και εγώ τι, για τον πλανήτη, τοποθετούνται για την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα αυτή τη φορά ο Πάπας Λέων εκτίμησε και χθες το βράδυ έγινε αυτό, ότι οι ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε μια προφανή κριτική του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, βεβαίως, έτσι, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και προειδοποίησε για τους κινδύνους ο Πάπας της τεχνητής νοημοσύνης από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, επέκρινε φαίως και τα διοικητικά στελέχη των διευθυντικά στελέχη των τεχνολογικών εταιριών που λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στη θάλασσα. Πάμε δηλαδή στα νέα που έχουν να κάνουν με την αυτοπλοεία. Το βασικό θέμα έχει να κάνει με το Carrier 2 και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι άμεσα αυτή τη στιγμή.
1: Ο κύριος Κικίλιας έκανε κάποιες δηλώσεις.
0: Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις. Το στόχος είναι πάντα να τελειώσει.

0: Τόση ιστορία με την
1: ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, είπε.
0: Εντάξει, αυτό τελείωσε. Εντάξει, έχουν φύγει οι άνθρωποι.
1: Και από τις 6 του Νοέμβρη θα έχουμε νέο. Νοέμβρη,
0: ναι, όχι, αλλάξαν τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Ότι στόχος είναι να το πλοίο να είναι έτοιμο ώστε να φύγει να πάει στην Ελευσίνα. Από εκεί και πέρα, όλη η λογική είναι να δουν κατά πόσο γρήγορα ή όχι μπορούν να αρχίσουν οι αποζημιώσεις. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα ασφαλιστικών εταιριών, οπότε άγνωστο πότε και αν θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήδη οι εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές, βάζουν, μισθώνουν πλοία για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν και είναι και μεγάλες. Μάλιστα, στη Σάμο χθες δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ, προχθές μάλλον, ήταν κλειστά γιατί δεν είχαν ανεφοδιασμό, όπως ανέφεραν. Ρόδος έφαγε καλή σφαλιάρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η Ρόδος και η Σάμος έφαγαν καλή σφαλιάρα στα θέματα που έχουν να κάνουν με
1: τροφοδοσία.
0: Οπότε το Αριάδνη και το Ρόδος ξεκινάνε από 3 του μήνα τα δρομολόγια έκτακτα για να καλύψουν αυτά τα δύο νησιά, δηλαδή 3 μέρες νωρίτερα από ό,τι είπε ο κ. Κικίλιας που ανέφερε. Ενώ σήμερα το Αριάδνη θα κάνει έκτακτη προσέγγιση στην Πάρο με σκοπό να αναφοδιάσει το νησί. Το Αριάδνη και το Ρόδος είναι αυτά που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά τη μετακίνηση αυτή τη στιγμή. Η Άττικα ψάχνει έτσι κι αλλιώς λύση με ενάβλωση ρορό.
1: Ναι.
0: Με βάση αυτά που άκουσα χθες σε μια συζήτηση που έκανα, ήταν ότι είχε προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς τώρα το Σεπτέμβριο να αγοράσει ρορό. Οπότε αυτό που συνέβη δεν αλλάζει άμεσα τον προγραμματισμό, γιατί ήθελε να έχει ένα ρορό σε κάθε γραμμή.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει δύο.
1: Ναι.
0: Και είχε δύο μάλλον. Τώρα έμεινε με ένα. Οπότε θα μπει σε μια λογική να ξαναβγεί στην κατάσταση να έχει δύο, αλλά θέλει και τρίτο.
1: Και τρίτο, γιατί του έχει μπει στη δικασία να αγοράσει και τρίτο.
0: Μπράβο. Και να πούμε ότι σήμερα το Blue Star Naxos θα φύγει με μία ώρα καθυστέρηση από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της ιστορίας που έγινε χθες με την απίστευτη καταγγελία για...
1: Καλά, αυτό ήταν... Συγγνώμη, γέλασα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι γέλασα λίγο.
0: Ναι,
1: τους μετράγανε ένα-ένα.
0: Ναι, τους μετράγανε ένα-ένα και είναι και λίγο κουραστικό όλο αυτό να σου μετράνε ένα-ένα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα, γιατί αρκετοί στα social media λένε okay, έγινε, υπάρχει τελικά ενημέρωση
1: παράβαση
0: γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα αυτό θεωρητικά θα πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση στο λιμενικό,
1: ναι,
0: γιατί αυτό κάνει την καταμέτρηση, να πει ρε παιδί μου, είχαμε τόσους ή δεν είχαμε.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, έγινε καταγγελία χθες στο δρομολόγιο του Blue Star Naxos.
0: Από τον Πειραιά προς τον Πειραιά. Από την Άξο,
1: προς τον Πειραιά, ότι ήταν παραπάνω ο κόσμος μέσα από αυτό που επιτρέπεται. Λοιπόν, και όταν φτάσανε στον Πειραιά, άρχισε να γίνεται καταμέτρηση, δηλαδή τους μετράγανε έναν-έναν και λέγανε τόσοι πρέπει να είναι μέσα, τόσα αυτοκίνητα πρέπει να είναι μέσα, και τους μετράγανε έναν-έναν. Τώρα, αποτέλεσμα δεν έχουμε, δηλαδή τελικά πόσοι ήταν μέσα στο πλοίο. Ήταν όμως ταλαιπωρία αυτή για τον κόσμο.
0: Ναι, τρελή ταλαιπωρία. Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση, αλλά από εκεί πέρα τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν και δεν ξέρετε, το μετράω ένα-έναν. Δεν είναι μετράω ένα-ένα, απλά κάθομαι στην έξοδο και όσοι είναι, τους λέω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι καθίστε έτσι που κάθεστε και θα συμφωνάζουμε μέσω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που έχουμε στα χέρια μας ότι εσύ είσαι για να κατέβεις.
1: Παρόν.
0: Παρόν και κατεβαίνω.
1: Δηλαδή
0: είναι αστείο αυτό, έτσι.
1: Και ο σκύλος έχει δικαιολογία.
0: Έχει. Αν δεν έχει εισιτήριο, σκύλος με νίκη.
1: Ο σκύλος.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά ήταν λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Έχουμε μία ακόμα δημοσκόπηση.
1: Και έλεγα θα το πει, δεν θα το πει. Το άφησα επίτηδες. Γιατί με κοροϊδεύεις.
0: Το ξέρω, ναι. Εντάξει.
1: Ωραία, πες.
0: Λοιπόν, έχουμε παραμένει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Κερδίζει μάλιστα και μισή μονάδα σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας Interview. Φτάνει δηλαδή στο 29,6. Δεύτερη είναι η Ελλάς με 15,4 που έχει μια οριακή απώλεια. Ενώ το Πασόκ καταγράφει άνοδο σχεδόν μιας μονάδος και πιάνει το 14%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,6, το Κουκουέ με 6,6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4, Φωνή Λογικής 3,9, το Μέρα 3,3, η Πλεύση Ελευθερίας 3, ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 3, το 2,2 δηλαδή, η Δημοκράτης 1,4 και η Νίκη 0,7. Διαφοροποίηση ελάχιστος όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στο ερώτημα ποιο πολιτικό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας, 30,9, Αλέξης 15,7, Ανδρουλάκης 10,1, Βελόπουλος 5,2, Κουτσούμπας 4,6, Καριστιανού 3,7, Γιάννης 3,4, Λατινοπούλου 2,5 και Ζωή Κωνσταντοπούλου 2,3. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ότι σε κάποιους κρατάμε τα επίδειξη, κάποιους άλλους κρατάμε τα ονόματα όταν θέλουμε γρήγορα να μιλήσουμε με κάποιον.
1: Πάμε
0: να
1: πάλι
0: κάτι.
1: Γενικά μιλάς ή τώρα ας πούμε.
0: Για τους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν θες να πεις παιδί μου για τον Τσίπρα, λες ο Αλέξης. Έχει συνηθίσει το μυαλό σου ο Αλέξης.
1: Ναι, έλεγες ο Ανδρέας.
0: Ναι, ναι. Ενώ στο Μητσοτάκης λες ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Λες Κυριάκος.
1: Δεν λες Κυριάκος.
0: Λες πιο εύκολα Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Στον Ανδρουλάκη δεν λες ο Νίκος, λες ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης, ναι.
0: Ναι, δηλαδή η Κωνσταντοπούλου, λες Ζωή. Και, ναι, αυτό. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο όλο αυτό. Ναι, ίσως γιατί είναι η καρδούλα, παιδί μου, που σε κάνει αυτό. Αλλά σου κάνει εντύπωση. Δηλαδή στο Μητσοτάκη δεν λες εύκολα Κυριάκος, λες Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ενώ στον Τσίπρα λες πολύ πιο εύκολα Αλέξης παρά Τσίπρας.
1: Ο Κουτσούμπας το μικρό του πώς είναι.
0: Κουτσούμπας, Δημήτρης.
1: Δημήτρης.
0: Αλλά Κουτσούμπας.
1: Ποτέ, ποτέ Δημήτρης. Έτσι, Κουτσούμπας.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: τι να σημαίνει άραγε αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Σημαίνει
0: είναι...
1: κύρος, ας πούμε, μεγαλύτερο για κάποιον που χρησιμοποιεί το επίθετό του.
0: Καλά,
1: και οικειότητα. Και οικειότητα για,
0: ναι,
1: για αυτόν που χρησιμοποιεί το μικρό το όνομα.
0: Ναι, προφανώς είναι θέμα οικειότητα.
1: Ναι, εξαρτάται και από τη θέση βεβαίως. Δηλαδή, από τη θέση. Εννοώ, ρε παιδί μου, αν είναι πολιτικό πρόσωπο. Έχει να κάνει με το κύρος και με την οικειότητα. Αν έχει να κάνει με τις προσωπικές σχέσεις με κάποιον που δεν έχει ιδιαίτερη οικειότητα, λες ας πούμε η Στουρνάρα ή ο Λιανός, ή αλλιώς ο Νικόδημος ή η Μαντώ. Το έχει να κάνει με την οικειότητα. Εξαρτάται και με τη θέση του καθενός. Ε. Αν είναι καλό ή κακό εννοώ.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Σου λέω όμως ότι μιλάς τώρα για πολιτικά πρόσωπα που λίγο πολύ είναι στην ίδια θέση. Έτσι, πολιτικό πρόσωπο το θες. Δεν μπαίνει στη λογική. Πρωθυπουργός, υπουργός ή οτιδήποτε. Ναι, και έχει λίγο. Ναι, είναι λίγο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έχουμε.
1: Άδωνης, σωστό. Μου γράφουν εδώ τώρα Άδωνης.
0: Ναι, Άδωνης. Κανείς δεν το λέει
1: Γεωργιάδης. Ή λες ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, τον θες να αυτό. Αλλά συνήθως λες Άδωνης. Άδωνης. Και οικειότητα.
0: Ναι, οικειότητα. Λοιπόν, έχουμε θέμα στη Σύρο. Η κατάσταση στη Σύρο μοιάζει να γίνεται λίγο. Να έχει.
1: Σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι, να έχει λίγο ξεφύγει.
1: Εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, χθες είχαν δημοτικό συμβούλιο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε.
1: Γιατί τσακώθηκαν.
0: Διακόπηκε, ναι. Και μάλιστα υπάρχει και δημόσια τοποθέτηση από τον δήμαρχο κύριο Αθανασίου, ο οποίος λέει ρε παιδί μου διάφορα. Λοιπόν, η χθεσινή διακοπή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν τιμά το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε είναι μια εικόνα που αξίζει στους πολίτες Σύρου. Θα μιλήσω με ειλικρίνεια. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα που σε αρκετές περιπτώσεις είναι νοσηρό. Ένα κλίμα που δεν βοηθάει τον ουσιαστικό διάλογο και υποσκάπτει την ομαλή λειτουργία του θεσμού. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων που επιλέγουν την ένταση και την προσωπική αντιπαράθεση αντί για ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Η αντιπολίτευση είναι απολύτως θεμητή, όπως και ο έλεγχος Δημοτικής Αρχής είναι αναγκαίος. Η κριτική είναι στοιχείο της δημοκρατίας και αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα και θεσμική υποχρέωση του κάθε Δημοτικού Συμβούλου. Άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η στήρα αντιπολίτευση. Χθες η ένταση ξεπέρασε τα όρια και έφτασε σε προσωπικές επιθέσεις σε βάρος της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Η διαφωνία με τις αποφάσεις, τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων οποιοδήποτε αιρετού ή υπηρεσιακού στελέχους είναι θεμητή. Η προσωπική επίθεση όμως δεν αποτελεί πολιτικό επιχείρημα και δεν υπηρετεί τον θεσμικό διάλογο. Πολύ συχνά στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου χάνεται η ουσία. Ο ρόλος μας ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να αποφασίζουμε για τα ζητήματα του τόπου, να βρίσκουμε λύσεις, να λαμβάνουμε αποφάσεις με γνώμονα τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών. Η αγκύλωση σε διαδικαστικά θέματα και η διόγκωση αντιπαραθέσεων χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο αποτελούν τροχοπέδι στην ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όταν επαναλαμβάνεται, πολλές φορές συστηματικά, δημιουργείται η εντύπωση ότι στο Δημοτικό Συμβουλίο βρεθήκαμε για να ψιμαχούμε αντί να καταπιανόμαστε με τα πραγματικά προβλήματα της Ήρου. Δεν μας εξέλεξαν για να αναλυνόμαστε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αναλαμβάνω λοιπόν και τη δική μου ευθύνη. Ως Δήμαρχος, δεσμεύομαι ότι εφ' εξής θα συμβάλλω ακόμη περισσότερο στο Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί με όρους θεσμικού διαλόγου και να παραμείνει προσιλωμένου σκοπούς του. Δεσμεύομαι ακόμα ότι δεν θα υποκύπτω σε προκλήσεις. Η δική μου απάντηση θα είναι η δουλειά, οι αποφάσεις και τα έργα. Θα είμαι ο πρώτος που θα τηρήσει το σεβασμό που απαιτεί ο θεσμός και ζητώ το ίδιο από όλους. Έχουμε υποχρέωση να ασχολούμαστε με και τα ουσιαστικά. Να συζητάμε, να διαφωνούμε, να συνδιαμορφώνουμε, να επιχειρηματολογούμε και να αποφασίζουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ανήκει στη Δημοτική Αρχή ούτε σε μία παράταξη. Ανήκει στους πολίτες, στους οποίους οφείλουμε να σεβόμαστε, όχι μόνο μέσα από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε, αλλά ακόμα και από την εικόνα που μεταδίδουμε από τις συνεδριάσεις μας. Έχουμε όλη την υποχρέωση να σεβαστούμε το θεσμό και να σταθούμε στο ύψος της ευθύνης που μας ανέθεσαν οι δημότες.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τέτοια.
0: Προσπαθώ να ένταση, δω τώρα τι.
1: Και δεν είναι, δεν είναι των τελευταίων ημερών αυτή η ένταση. Δεν είναι, ας πούμε, μετά το φαινόμενο με τη βροχή και αυτά, γιατί και εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά. Εδώ και πολλούς μήνες στη Σύρο υπάρχει ένας αναβρασμός γενικά. Ναι. Και βλέπουμε πάρα πολλές τοποθετήσεις θεσμικών πολιτικών προσώπων. Γενικά η τράπουλα ανακατεύεται πάρα πολύ στην Σύρο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ο επικεφαλής μείζων μειοψηφίας, ο κύριος Ρώτας, ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε ότι επειδή ώρες παρακολουθούσαμε ένα θέατρο ακραίων τεχνητών εντάσεων, ηρωνιών και αχαρακτήριστων εκφράσεων ανάμεσα σε ανεξάρτητους συμβούλους, το Δήμαρχο και τα μέλη της πλειοψηφίας. Ως μείζωνα μειοψηφία, επιλέξαμε συνειδητά να μην γίνουμε μέρος αυτής της υποβάθμισης, παρά τις προσβολές και τα υπονοούμενα που δεχτήκαμε και εμείς από ανεξάρτητους συμβούλους. Ξεκαθαρίζουμε δε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνουμε συμμέτοχοι ούτε θεατές σε παιχνίδια εντυπώσεων και τακτικισμούς που οδηγούν το νησί σε παράλυση. Εδώ να πούμε ότι η Σύρος έχει ένα παράξενο καθεστώς, γιατί έχει ουσιαστικά 7 ανεξάρτητους συμβούλους.
1: Ναι.
0: Και αυτό,
1: ναι,
0: δίνει θεματάκια.
1: Μόνοι τους ανεξάρτητα και ναι, είναι λίγο 7, ε.
0: 7. Όπως το ίδιο λέει και η... Νομίζω ότι έχει σήμερα πάλι Δημοτικό Συμβούλιο σε 6 ώρα. Όπως και η Λαϊκή Συσπήρωση ουσιαστικά λέει ότι κρατάμε αποστάσεις, γιατί πρέπει να σεβαστούμε λίγο τους πολίτες. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση στην οποία η αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά καλό θα είναι να δούνε, ρε παιδί,
1: ναι, γιατί τα προβλήματα θα έπρεπε να είναι κοινός εχθρός, αλλά από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και στη Σύρο, αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, μένουν στο να αντιδικούν και να δημιουργούν ένταση. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το τελευταίο καιρό στη Σύρο, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δεν...
0: γίνεται ένας ψιλοχαμούλης τώρα εδώ πέρα και προσπαθώ να δω τι γίνεται, πού μπορεί να είναι. Πάντως 2,5 ώρες κράτησε η κουβέντα. Πριν διακοπή, δηλαδή για 2,5 ώρες τσακωνόντουσαν.
1: 2,5 ώρες τσακωνόντουσαν, ναι, προφανώς για να διακοπή. Προφανώς. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Και καλά, διεκόπη, δεν ηρέμησαν τα πνεύματα. Γιατί δεν ξεκίνησε ξανά η διαδικασία?
0: Γιατί είπε οριστικά διακόπτουμε και τελειώνει η ιστορία. Ναι. Προφανώς θα ήταν σε φάση, άντε τελειώνεται, σταματήσουμε και όλα τα σχετικά. Αλλά...
1: μπορεί να φύγανε και κάποιοι έτσι πνευρισμένοι.
0: Να, μπορεί να.
1: Λοιπόν, η Δεσάν κάνει αφιέρωμα στην Αστυπάλαια, στην Πεταλούδα του Αιγαίου. Ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της Ελλάδας. Εγώ απορώ γιατί η Αστυπάλαια είναι στα Δωδεκάνησα, τέλος πάντων.
0: Μπορούμε για άλλα και άλλα. Αυτή θα σου.
1: Ναι, και συνεχίζουν να κάνουν. Γιατί το λέω τώρα αυτό, έτσι? Γιατί δεν είναι το πρώτο αφιέρωμα που βλέπουμε στην Αστυπάλαια φέτος, από μεγάλο έτσι, ταξιδιωτικό και όχι μόνο μέσο. Συνεχίζουν να κάνουν αφιερώματα στα ελληνικά νησιά, που σημαίνει ότι ακόμα καλά κρατάει το ελληνικό καλοκαίρι και το επικοινωνούν πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι ότι. Πολλές συζητήσεις γίνονται γύρω από το πώς θα πάνε, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια. με το τουριστικό μας προϊόν γενικότερα και με τα νησιά μας γενικότερα. Βλέπουμε να αυξάνονται πάρα πολύ, να αυξάνεται η... δεν ξέρω, βλέπω πολλούς υπηρετικούς προορισμούς να παίρνουν πρώτη θέση πια στις προτιμήσεις διαφόρων επισκεπτών, ξένων επισκεπτών αλλά και Ελλήνων, και είναι λογικό αυτό.
0: Μαζί τους είμαστε.
1: Βλέπω ότι τα νησιά πλέον, ενώ δεν χάνουν την ομορφιά τους και δεν χάνουν την πρωτιά στις επιθυμίες των ταξιδιωτών, παρόλα αυτά είναι πολλές οι αντικειμενικές δυσκολίες για να προγραμματίσει κάποιος από φέτος, γιατί οι ξένοι συνήθως προγραμματίζουν τις διακοπές τους το φθινόπωρο. Είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες. Το ζήτημα είναι, μιλήσαμε και με τον κύριο Μπαρδάνη χθες, το ζήτημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να καθιερώσουμε κάποια πράγματα στους προορισμούς, στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα, για να μπορούμε να ξέρουμε ότι θα είμαστε σίγουροι και την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά, δηλαδή ότι όλο αυτό θα είναι διαχρονικό και δεν θα γίνει καμία στραβή όπως έχει γίνει σε αρκετούς προορισμούς. Δεν φτάνουν μόνο τα δημοσιεύματα, δεν φτάνουν μόνο αυτά που λέγονται από ξένα ταξιδιωτικά περιοδικά. Πρέπει να κινήσουμε κι εμείς λίγο τα νήματα στην Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα την πατήσουμε.
0: Προφανώς θα
1: είναι
0: την πατήσουμε.
1: Δεδομένο ότι θα την πατήσουμε. Ναι. Άκουσα πολλές φωνές φέτος να λένε ναι, είχα προγραμματίσει να έρθω Κυκλάδες και δεν ήρθα γιατί το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και όχι μόνο από Έλληνες, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, μα το θέμα είναι ότι μπαίνει σε ένα τρυπάκι όπου πρέπει όλοι μαζί να λειτουργήσουν συνδυαστικά ή αρμονικά για να μπορέσει να μειωθεί κόστος. Όταν εσύ μπορείς να πας από την Αθήνα στα Γιάννενα, παραδείγματος χάρη, κάνοντας μια απόσταση η οποία μπορεί να είναι και 5 ώρες με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, θα είναι, ναι.
0: 5 ώρες με το αυτοκίνητο. Και θεωρείς ότι είναι πιο φτηνά σε σχέση με το να πάρεις το πλοίο και να πας στην... να πας στην Άνδρο, που είναι μια ώρα απόσταση από το πλοίο. Από τη Ραφίνα, καταλαβαίνεις ότι κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει.
1: Είναι συνδυαστικό, νομίζω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή. Οπότε όλοι μαζί θα πρέπει, όλοι οι φορείς, να καθίσουν κάτω και να πούνε. Οι εταιρείες. Ξεκινάει ο ένας δήμος ή οι δήμοι όλοι μαζί, αυτό που λες και δεν γίνεται ποτέ. Κάθε δήμος τουλάχιστον ξεχωριστά να κάτσει να μιλήσει με ακτοπλοϊκές εταιρείες να δει. Μπορεί να γίνει κάποια προσφορά, μια συζήτηση, τι γίνεται. Μετά, να κάτσει να συζητήσει με τους ξενοδόχους. Τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το κόστος. Με τα εστιατόρια. Τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα εστιατόρια. Να δούμε κατά πόσον σε πράγματα που γίνεται, είναι του χεριού μας εισαγωγικά. Δηλαδή, μια συζήτηση μεταξύ δύο. Πώς μπορούμε να λύσουμε ένα θέμα. Γιατί για τα καύσιμα, παραδείγματος χάρη, θα σου πει ο άλλος, μα εγώ τόσο τα αγοράζω, υπάρχει ένα πλαφόν, δεν μπορώ να κάνω κάτι για τα καύσιμα, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Είναι 2,30, 2,40, 2,50, εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά για θέματα που μπορείς θεωρητικά να κάνεις, μπορείς να βρεις μια
1: λύση.
0: Είναι
1: ένα ερώτημα και αυτό, μπορείς. Έτσι όπως είναι το κόστος πλέον.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί εμείς
0: μπορείς
1: εδώ έχουμε να
0: περιορίσεις
1: και
0: λίγο
1: το μεταφορικό κόστος.
0: Μπορείς να περιορίσεις λίγο το κέρδος. Γιατί το όλο, η όλη κουβέντα είναι γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, είναι απλά. Δηλαδή λέμε όλοι, βάζει ο άλλος σαλάτα 15 ευρώ ή 10 ευρώ. Μια σαλάτα όμως μπορείς να τη βρεις και 5 ευρώ, μπορείς να τη βρεις και 40 ευρώ.
1: Ναι, εξαρτάται από τη σαλάτα,
0: λοιπόν,
1: βέβαια. Έτσι,
0: για μιλάμε για μια συγκεκριμένη σαλάτα τυπική.
1: Τυπική.
0: Δηλαδή,
1: okay.
0: Χωριάτικη σαλάτα.
1: Okay, ναι.
0: Τι βάζεις μέσα σε μια χωριάτικη σαλάτα, βάζεις συγκεκριμένα πράγματα. Απλά. Τα απλά πράγματα που βάζεις. Δεν σου λέω για τις άλλες σαλάτες που είναι λίγο παράξενες και έχουν και μυστικά και όλα τα υπόλοιπα. Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά. Τι βάζεις.
1: Κρεμμύδι, ελιά, φέτα.
0: Έξι πράγματα. Δεν βάζεις. Και το λάδι. Ό,τι είναι να βάλεις. Έξι πράγματα. Αυτά δεν μπορείς θεωρητικά να βάλεις μια μορφή πλαφών μέσα σε μια τοπική κοινωνία και να πεις ότι τη χωριάτικα τη δίνουμε maximum ή minimum 1 ευρώ από, λέω ένα νούμερο, έτσι, 1-2 ευρώ, για να μπορεί να ξέρει ο άλλος, παιδί μου, ότι τόσο μπορείς να τη φας.
1: Δεν
0: χρειάζεται να έχεις 1 ευρώ από 5-40.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει εύκολα αυτό που λες. Άλλο πράγμα θεωρώ εγώ ότι πρέπει να γίνει για να υπάρχει ένας έλεγχος και να υπάρχει μια ομοιομορφία γενικότερα στις τιμές. Γιατί πρόσεξε να δεις, τη σαλάτα έτσι όπως την περιγράφεις, την τυπική σαλάτα, θα την πληρώσεις άλλα χρήματα σε ένα ας πούμε εστιατόριο σε κάποιο χωριό. Έτσι. Θα την πληρώσεις άλλη τιμή σε ένα εστιατόριο που είναι λίγο πιο γκουρμέ. γκουρμέ, πιο αυτό, δεν ξέρω και εγώ τι, σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ κάπως στην άξο ή δεν ξέρω και εγώ πού αλλού. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να μπορέσει η πολιτεία να μειώσει το κόστος, το πάγιο κόστος των επιχειρήσεων, σημαντικά γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ, για να δώσει την ευχέρεια στους επιχειρηματίες της εστίασης να χαμηλώσουν μόνοι τους τις τιμές όσοι θέλουν. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα θέλουν, θα το κάνουν αυτό.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Για να σου πω γιατί. Γιατί πάντα αυτό που είπες όσοι θέλουν έχει μια λογική. Όσοι θέλουν.
1: Ναι,
0: έχει,
1: γιατί ο άλλος επιλέγει μετά.
0: Δυστυχώς όμως, επειδή όλοι είμαστε που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να κερδίσουμε λεφτά, το ξεχνάμε. Γιατί το μόνο που μας νοιάζει είναι τα χρήματα τώρα. Αλλά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και γυρίσουμε μέσα.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά μην ξεχνάς και τη λέξη υπερτιμημένο που την ακούσαμε πάρα πολλές φορές,
0: ναι,
1: φέτος.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Αυτά τα σπουδαία λοιπόν στα 5 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι ο Νικόδημος Ολιανός.
1: Εδώ είναι και η Μαντοστρουνάρα.
0: Εδώ
1: είναι και ο Λεόλιθος, ο οποίος σου δίνει δυνατότητα να γευτείς, να μυρίσεις και να γνωρίσεις και κυρίως όμως να νοσταλγήσεις το τι ήταν παλιά και τι είναι σήμερα. Νάξος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νάξος δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα δώρο Θεού. Ωραίο είναι αυτό, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία αξίζει να τα θυμάσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να αξίζει να θυμάσαι ότι αυτή η Νάξος ήταν κάποτε κάτι πολύ όμορφο.
0: Γιατί τώρα δεν είναι.
1: Τώρα, ναι, ρε παιδί μου, είναι όμορφο, αλλά τώρα εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε έτσι να διαλύσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν προσπαθούμε.
0: Τη φιλοξενία, α πούμε, το ωραίο αυτό. Το
1: δηλαδή,
0: στο παρελθόν ήταν πιο έντονο, τώρα είναι, αλλά δεν είναι τόσο.
1: Παίζεις μετά αυτά.
0: Ναι, είναι λίγο τυποποιημένο. Εγώ.
1: Ναι, ποιος εγώ. Εσύ παίζεις.
0: Εγώ δεν είναι τίποτα.
1: Εσύ παίζεις. Με διαβάλλεις.
0: Πετάει ένα πράγμα εδώ μέσα. Μου έχεις πάει στα νεύρα από το πρωί.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Είδες το αντιτοκούμπο τι έπαθε.
1: Τι έπαθε.
0: Με τα Ιγκουάνα.
1: Καλά να πάθει. Δεν ήθελα να στη Βοστόνη, πήγε στο Μαϊάμι. Οπότε ας προσέχει. Γιατί εκεί είναι άγρια τα πράγματα. Στο Βοστόνη δεν έχουμε τέτοια.
0: Θα μετακομίσω, λέει, θα πάω σε διαμέρισμα.
1: Να πάει.
0: Μπορώ, λέει, βλέπω αυτά τα πράγματα, λέει, είναι τρομακτικά. Είναι η γλυκούλικα του Ιβιάννης. Λέει, η γλυκούλικα, λέει, είναι τρομακτικά.
1: Άσε, γιατί έχουμε τον. Πώς τον λένε αυτόν εκεί, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Το ξέρεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Εννοείται.
1: Για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια έμεινε στον πάγκο της ομάδας και δεν αγωνίστηκε.
0: Είδα που καθόταν στον πάγκο και κοίταζε.
1: Με στην Καλλιχαρά ήταν.
0: Να αγωνίζεσαι τόσα χρόνια. Να είσαι ο Ρονάλντο και να είσαι στον πάγκο και να κοιτάς. Νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Και να έχεις τον Κουρμπέλι τώρα και να. Ποιο είναι ο Κουρμπέλι τώρα και δεν εγώ. Κουρμπέλι.
0: Αλήθεια, ποιο είναι ο Κουρμπέλι.
1: Κουρμπέλι είναι ο αθνικό. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας.
0: Α, ο Κουρμπέλης είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Πότε παίζουμε?
1: Πρώτη του μήνα.
0: Α,
1: με την Ολλανδία.
0: Μεθαύριο.
1: Απόψε έχει μπάσκετ, βέβαια.
0: Όχι, δεν παρέθηκα να λέω για την Γκουάνα, γιατί και εγώ θα σκιαζόμουν.
1: Εντάξει. Απόψε έχει μπάσκετ πάντως. Έχουμε Ευρωλίγκα. Στις. Τι ώρα? Στις 8 παίζει Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Και εμείς παίζουμε αύριο.
0: Τι να σου πω, εσύ ξέρεις.
1: Κανονικά πρέπει να παίζουμε σήμερα με τη Βιλερμπάν. Τι έγινε, γιατί δεν παίζουμε σήμερα με τη Βιλερμπάν? Ναι, είναι διαβολοβδομάδα που σημαίνει ότι έχουμε δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χάσαμε κιόλας προχθές, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε, να ανεβάσουμε λίγο και το ηθικό.
0: Mm-hmm.
1: Το είδες το βιντεάκι του Ολυμπιακού?
0: Όχι.
1: Α, έχεις χάσει. Το έβαλα στο προσωπική μου σελίδα.
0: Αλήθεια? Και τι, για πες μου τώρα, γιατί δεν μπορώ να το δω τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει να κάνει με. Όχι, δεν παίζουμε σήμερα. Αύριο παίζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα κόλλησα και ψάχνω να βρω. Ναι, αύριο παίζουμε εμείς. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός 8 η ώρα και αύριο παίζουμε εμείς 9 και 4. Λοιπόν, και είναι σε ένα θέατρο κλασικής μουσικής.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, εκεί, όπερα.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει με πρώτο πρόσωπο που μπαίνει τον Αταμάν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερος είναι ο Walk-Up.
0: Ναι.
1: Αυτοί που φύγανε δηλαδή.
0: Αυτοί που φύγανε, ναι.
1: Μετά μπαίνουν τα 4-5 νέα πρόσωπα του Ολυμπιακού, παίρνουν θέση στην ορχήστρα. Και εμφανίζεται μετά, έρχονται κόσμος, έρχεται η Κίμπερλι και κάθονται όλοι εκεί στην όπερα.
0: Στον χώρο,
1: στον ενδριακό χώρο. Και αρχίζει και μπαίνει και ο τελευταίος ο Μπαρζόκας, ο οποίος είναι ο μαέστρος. Με την πακέτα και όλα τα σχετικά. Και αρχίζει να παίζει ωραία και καλά. Ακούγεται ένα τραγουδάκι και στο τέλος κλείνει με τον Αταμάν να κλαίει.
0: Ναι.
1: Συγκίνηση. Ναι, πολύ έτσι εντυπωσιακό.
0: Ενδιαφέρον. Τώρα ποιος είναι προκλητικός? Ποιος είναι προκλητικός τώρα? Ποιος είναι? Στο τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού η βενζίνη το λίτρο είχε 1,10, το πιτόγυρο 1,40 και το Instagram δεν υπήρχε.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Ποιος είναι προκλητικός τώρα?
1: Που
0: εσύ κατηγορείς κάποιους άλλους ότι είναι προκλητικοί και
1: μπράβο,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: τώρα πρέπει να παραθέσει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είπα, προσπαθώ να κατευνάσω τα πνεύματα κάθε φορά, αλλά τώρα είσαι προκλητικός. Πώς θα γίνει?
1: Αυτά δεν τα στέλνει σε μένα όμως.
0: Τώρα είσαι προκλητικός. Πας γυρεύοντας. Έμα.

0: έτσι για να έχουμε αμέσως εκεί εξυπνάδες τώρα. Μας τη λέει τώρα. Δεν κάνεις καμιά δουλειά, λέω εγώ. Άντε.
1: Το, η OpenAI ακυρώσε την κυκλοφορία του πολυδιαφημισμένου GPT-61 Astra για λόγους ασφαλείας. Δεν είμαστε σίγουροι με λίγα λόγια. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι, όσο λέω εγώ.
0: Εντάξει, έχουμε το θεματάκι μας με την, το AI, θα έχουμε θεματάκια, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.
1: Έχω τη λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις για διακοπές.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Πώς δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει,
1: από πού δεν πρέπει να ξέρω, άμα θέλω να κάνω ένα ταξίδι να μην ξέρω πού θα πάω.
0: Να πας στο Ομάν.
1: Ωραίο το Ομάν, είδα αφιέρωμα τις προάλλες.
0: Από τον εθνικό μας στάρ.
1: Και εκεί έχει γκουάνα.
0: Και εκεί έχει γκουάνα, όχι δεν έχει και γκουάνα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Έχει άλλα ζωάκια.
1: Εκεί ήταν τα γκουάνα, παιδί μου, εκεί δεν τα έδειχνε.
0: Τα γκουάνα.
1: Έχει, δεν έχει εκεί γκουάνα. Όχι. Καλά. Η Λισαβόνα είναι το νούμερο ένα πάντως. Πορτογαλία, χαρούμενη πόλη.
0: Εντάξει, χαρούμενη είναι, η δύναμη είναι.
1: Το Ελσίνκι στην Φινλανδία είναι το νούμερο δύο, η έκπληξη. Ναι, γιατί λέει ξεχωρίζει για την ποιότητα ζωή, την επαφή με τη φύση, την ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη πόλη και το ήρεμο περιβάλλον και ούτω καθεξής, το τεκμηριώνει κιόλας. Το νούμερο, το αμέσως, η αμέσως επόμενη είναι η Αθήνα. Ανάμεσα στους πιο χαρούμενους προορισμούς χάρη στο μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και σύγχρονης ζωής. Αμέσως μετά το Εδιμβούργο, Σκωτία. Μαγεύει με το μεσαιωνικό της κέντρο. Ωραία πρέπει να είναι Σκωτία, δεν έχω πάει.
0: Σκωτία, ναι, πρέπει να είναι ωραία γιατί είναι και λίγο βροχερά. Πρέπει να έχει μπουφάν.
1: Ναι,
0: είναι λίγο κρύα η κατάσταση.
1: Εκεί, τα Highland, αυτά τα μάνα. Μαδρίτη. Αμέσως μετά. Είδες τι έγινε στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη δεν ήταν η γυναίκα που της κάνανε έξωση. 87 χρονών.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε στην πλατεία εκεί την κεντρική και κάνανε στήσανε σκηνές.
0: Ναι.
1: 87 χρονών έμενε 7 δεκαετίες στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισαν να της αυξήσουν το ενίκιο. Δεν μπορούσε η γυναίκα να ανταπεξέλθει και τη βγάλανε στον δρόμο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Δηλαδή βασικά έγινε παρεξήγηση.
1: Τι παρεξήγηση έγινε.
0: Εμείς οι διοκτήτες θέλαμε απλά να της δώσουμε δυνατότητα να αλλάξει λίγο το περιβάλλον.
1: Ναι, θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να βγει στους
0: δρόμους,
1: να διαμαρτυρηθεί.
0: 70 χρόνια στο ίδιο σπίτι.
1: Έλατε, δηλαδή, δεν πλήττεις. Δεν βαριέσαι τώρα την ίδια ντουλάπα 70 χρόνια.
0: Οπότε της δώσαμε τη δυνατότητα να βγει προς τα έξω.
1: Ισπανία λοιπόν, πλατείες, μουσεία, γαστρονομία, πάρκα και ούτω καθεξής. Μαδρίτη, Βιέννη αμέσως μετά, συμφωνώ, ανάκτορα, συναυλίες κλασικής μουσικής βεβαίως, ιστορικά καφέ. Όμορφοι δημόσιοι χώροι. Πάρα πολύ ωραία Βιέννη, όντως.
0: Ναι.
1: Βουδαπέστη, Ουγγαρία, επίσης δεν έχω πάει. Ναι. Συνδυασμός ιστορίας, οικονομικής προσιτότητας. Καλό.
0: Ναι.
1: Γαστρονομίας και έντονης πολιτιστικής ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Όσλο, Νορβηγία. Φιόρδ. Δάση, μουσεία, καθαρός αστικός σχεδιασμός. Βίλνιους, Λιθουανία.
0: Μάλιστα.
1: Καλλιτεχνική σκηνή, ζεστή ατμόσφαιρα, ιστορία, δημιουργικότητα, πράσινη χώρη και ούτω καθεξής. Και κλείνουμε με αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξέρετε που θα προγραμματίσετε το επόμενο ταξίδι σας.
0: Ναι. Να πάτε γενικά όπου νιώθετε καλά για να μπορέσετε να το απολαύσετε.
1: Άμα σου προγραμματίζετε ταξίδι, εννοείται.
0: Ναι, μην πάτε όπου σας λέει τώρα η Στουρνάρα, δεν χρειάζεται. Εντάξει,
1: εγώ θα βγω Κάιρο, θα πω.
0: Να πάει Κάιρο. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά το να πας Κάιρο
1: είναι ένα θέμα.
0: Ναι, κατά άλλα, μια χαρά είναι. Ναι. Και μην ακούτε αυτά που σας λένε οι τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι τηλεοπτικές εκπομπές. Δηλαδή τώρα βλέπεις αυτό τον εθνικό μας στάρ που πηγαίνει στο Ομάν ή οπουδήποτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πας και εσύ.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι από τα εύκολα ταξίδια.
0: Ναι, όχι, δεν είναι μόνο από τα εύκολα.
1: Ούτε μπορεί να μείνεις εκεί που σου λέει.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή, ωραία, στα λέει, αλλά μετά εσύ πώς θα πας να μείνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε καλό είναι να πηγαίνετε εκεί που μπορείτε και νιώθετε ότι θα ανταποκριθούν στις ανάγκες σας, τις δικές σας και όχι του καθενός που κυκλοφορεί. Γιατί ο καθενός που κυκλοφορεί είναι ένα ζητηματάκι.
1: Ναι. Ο Γιάννης ο Μπέζος λέει ότι φέτος κάνει την τελευταία του σειρά πολλών επεισοδίων γιατί κουράστηκε.
0: Καιρός ήταν.
1: Ναι. Δεν είμαι και άλλη 30 ετών. Αυτογνωσία όμως, είδες.
0: Εντάξει. Ο Μπέζος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τετραπαράξενος.
1: Είναι ιδιόρυθμος. Ιδιόρυθμος.
0: Ναι, είναι ιδιόρυθμος αρκετά και αυτό είναι ένα θεματάκι. Λοιπόν, έχουμε θεματάκι με τη Μύκονο και γίνεται ένας χαμούλης με τον. επικεφαλής πολεοδομίας.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ναι, ο δήμαρχος μάλιστα θέλει να τον βγάλει, γιατί ο προϊστάμενος πολεοδομίας ελέγχεται για κακουργηματικές πράξεις.
1: Ναι, ναι, το βλέπα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας.
0: Ναι, είναι στο πρωτοσέλιδα, είναι όλα αυτά. Οπότε πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την Μύκονο, γιατί ενώ είναι ένα τόσο όμορφο νησί, τις περισσότερες φορές μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι να ασχολούμαστε με τα άσχημα του νησιού και όχι με τα όμορφα.
1: Δεν ξέρεις ότι το άσχημο πουλάει.
0: Ναι, το ξέρω και έκανε και μια ανάρτηση σήμερα ένας φίλος που έλεγε τι θα γίνει ρε παιδιά, έλεος.
1: Το άσχημο πουλάει, δυστυχώς. Δυστυχώς. Θα πουλήσει ο θάνατος Μαζονάκη, άσχημο. Θα πουλήσει η έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, άσχημο. Θα πουλήσει φωτιά στη Νέα Ιωνία, άσχημο. Αυτά. Τι συζητάμε τώρα, αφού αυτά πουλάνε. Τώρα μην κρυβόμαστε περισσότερο τα χειλά μας, παιδιά.
0: Πρέπει να αλλάξουμε όμως και εμείς. Δηλαδή πρέπει και εμείς να γυρίσουμε την πλάτη σε όλα αυτά για να μπορέσουμε να.
1: Να τα λες γιατί είναι ειδήσεις, αλλά να μην μένουμε μόνο σε αυτά. Πηγαίνουμε και στα υπόλοιπα. Ορίστε. Να τώρα, παιδάκι μου, ορίστε. Βλέπω μπροστά μου περιοδικό πολύ γνωστό που ασχολείται με την γαστρονομία κτλ. Που κάνει αναφορά, που λες εσύ, στη Μήλο ψήνουν ολόκληρα ψάρια μέσα στην καυτή άμμο και κάνει αναφορά στο συγκεκριμένο εστιατόριο, να μην κάνω τοποθέτηση προϊόντος.
0: Ναι.
1: Μόνο στο συγκεκριμένο, έτσι, σημείο γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, διότι εκεί η άμμος καίει.
0: 100 βαθμούς πιάνει.
1: Ναι.
0: Ναι, κάποιος καθόταν δίπλα ακριβώς εκεί.
1: Και έλεγα, ρε παιδιά, ναι. Και κάποιος άλλος που είδε την καταπακτή αυτή που δεν είναι καταπακτή ήταν αυτό. Ναι. Τι υπέθεσε ότι είναι εκεί μέσα.
0: Τι υπέθεσε.
1: Λέει, τι είναι αυτό ρε παιδιά, πού πάνε τα λίμματα, λέει εδώ.
0: Ναι, και
1: ήταν εκεί που ψήναν τα ψάρια.
0: Ναι,
1: εντάξει. Μαγειρική στην άμμο και ψήνουν εκεί, δεν ψήνουν μόνο ψάρια, ψήνουν πατάτες στην άμμο, ψήνουν διάφορα πράγματα.
0: Α, δεν βάζουν μόνο ψάρια.
1: Όχι, δεν θυμάσαι το μενού. Πατάτες στην άμμο, αυτό στην άμμο, εκείνο στην άμμο, αλλά στην άμμο. Ωραίο, ωραίο περιβάλλον, πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έχουμε αύριο Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Παραδοσιακά γίνεται Τρίτη, αλλά για κάποιους λόγους μερικές φορές μπορεί να γίνει και Τετάρτη. Λοιπόν, 12 η ώρα, στο γνωστή αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν 11 θέματα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 11. Τα πιο σημαντικά είναι τα τρία πρώτα. Ναι, νομίζω ότι τα πρώτα είναι. Το πρώτο είναι έγκριση τευχών, κατάρτιση όνων, διακήρυξη και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για κατασκευή ξυλοπεζόδρομου στην παραλία Αγίου Γεωργίου Νάξου. Mm-hmm. Έχουμε ξυλοπεζόδρομο, δεν έχουμε. Πρέπει να το ξαναφτιάξουμε προφανώς. Έγκριση μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ορών διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 2.000 κυβικών στην Άξο. Αποφαλατώσεις όλο πάμε και αγοράζουμε, αλλά ή τουλάχιστον προμηθευόμαστε, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμισης οχημάτων στην κοινότητα Νάξου. Λήψη απόφασης επί αιτήματος υλοποίησης πρακτικών της άσκησης μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο ΚΔΑΠ. Και λήψη απόφαση τιμάτων για τη συμμετοχή του Δήμου Νάξου στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων συν 55 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, και να πούμε βέβαια, συγγνώμη, ναι, για να το ολοκληρώσω, ότι στις 3 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, ξεκινάει, και μου έχει κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα, από την Ένωση Ξενοδόχων οι εκλογές.
1: Η εκλογική διαδικασία.
0: Μας είπε χθες ο κύριος Μπαρδάνης.
1: 3-7 νομίζω είπε.
0: 3-7 είπε. Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση για το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.
1: Βέβαια τα μέλη θα είναι ανήμερα. Ναι, είχαν και την Γενική Συνέλευση προχθές. Λοιπόν, έχουμε νομίκια. Νομίκια 2026.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, 13η χρονιά. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Θήρας, όπως κάθε χρόνο. Τα νομίκια 2026, μια διοργάνωση που να το τονίζουμε αυτό, είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ευεργετών της Σαντορίνης, Ευάγγελου και Λούλας Νομικού. Το πρώτο σερβίς του τουρνουά θα δώσουν για πρώτη φορά οι παγκορασίδες του ΑΟ Θήρας, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες του Παναθηναϊκού, παίρνοντας τη δική τους θέση στη μεγάλη γιορτή του βόλεϊ. Στα φετινά νομίκια συμμετέχουν μαζί με τον οικοδεσπότη που είναι ο ΑΟ Θήρας, ο πρωταθλητής Ελλάδας Παναθηναϊκός και δύο ομάδες από το εξωτερικό. Τώρα μισό λεπτάκι θα το σκοτώσω, αλλά τι να κάνω. Η CSM Volley Alba Bludge. Bludge, δεν ξέρω, και η CSM Corona Brasov, προσφέροντας στο φιλάθλο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά δυνατές αναμετρήσεις λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο δημοστήρας λοιπόν καλεί όλους τους φίλους του αθλητισμού να βρεθούν στο γήπεδο, να στηρίξουν με το χειροκρότημά τους τους αθλητές του ΑΟΘΥΡΑΣ, τις αθλήτριες, αλλά και όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ξεκινάνε την Παρασκευή μεθαύριο στις 2 του Οκτώβρη. Στις 3.30 έχουμε ΑΟΘΥΡΑΣ Παναθηναϊκός. Στις 5.30 έχουμε Παναθηναϊκός CSM Volley Alba Bludge, θα το πω εγώ έτσι τώρα. Στις 7.30 ΑΟΘΥΡΑΣ CSM Corona Brasov, είναι η ημιτελική αυτή. Και το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη έχουμε στις 1.30 ΑΟΘΥΡΑΣ Παναθηναϊκός K16, αυτό έτσι όπως και την προηγούμενη μέρα K16 στις 3.30. Και στις 4.30 έχουμε το μικρό τελικό και στις 6.30 έχουμε τον τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα σπουδαία.
0: Μια που είπες για κλειστό γυμναστήριο, να πούμε ότι πρόσφατα έγινε γνωστό μέσω του Δήμου ότι πάμε για καινούριο. Και
1: δεν φτάνει
0: να
1: το παλιό. Το παλιό δεν είναι παλιό, καινούριο είναι σχετικά. Πολύ όμορφο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, είναι παλιό ή καινούριο. Απλά θέλω να πω ότι έχω μία πορεία για το ποιο θα γίνει πρώτο. Το κλειστό στη Σαντορίνη ή το η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Άξο, που εδώ και καιρό παλεύουμε να τη δούμε και να την κάνουμε γι' αυτό.
1: Έχεις και κάτι απορίες πια.
0: Έχω απορίες, τι να κάνω εγώ τώρα. Απορίες δεν έχουμε. Τι λέμε εδώ, τις έχουμε δώσει και όνομα αυτό και στο φιλότι.
1: Βεβαίως
0: τις έχουμε δώσει και όνομα, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα το γήπεδο. Μια που μιλάμε για γήπεδο, να πούμε ότι οι εργασίες συνεχίζονται στο Δάκναξου. Το βλέπετε καθημερινά έτσι κι αλλιώς όσοι περνάτε. Απλά το ερώτημα έχει να κάνει με το πότε θα δοθεί για χρήση στην ομάδα του Παναξιακού, στην ομάδα ποδοσφαίρου δηλαδή, η οποία έκανε προχθές ντεμπούτο στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή μετά από αρκετό καιρό, κέρδισε 3-2 εκτός έδρας. Το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, στη Μύκονο, το ντέρμπι των Κυκλάδων, Μύκονου Παναξιακός. Οπότε μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή θα πάμε στις 10 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θεωρητικά είναι να παίξει το πρώτο του παιχνίδι στην Νάξο. Έχει να αντιμετωπίσει τον Ηλυσιακό, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το γήπεδο το παιχνίδι θα γίνει στη Σύρο, που έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα ο Παναξιακός, και γίνεται αγώνας δρόμου να προλάβει ώστε το παιχνίδι στις την πέμπτη αγωνιστική, που είναι προγραμματισμένο κόντρα στην Ηλιούπολη, να γίνει στην Νάξο. Θεωρητικά στα τέλη Οκτωβρίου. Για να γίνει στην Άξο λοιπόν αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να τοποθετηθούν 3 κοντέινερ που θα λειτουργήσουν ως αποδυτήρια προσωρινά για φιλοξενούμενους διαιτητή και γηπεδούχο. Ο Δήμος έχει πει ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ για το παιχνίδι με τον Ηλυσιακό, δηλαδή για την Κυριακή, κάτι το την άλλη Κυριακή, κάτι που δεν προβλέπεται. Οπότε μετά θα πρέπει να γίνει, μόλις έρθουν τα κοντέινερ, θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τεχνική επιτροπή του Δήμου και να μεταβιβαστεί στην ΕΠΟ, την αρμόδια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ώστε να πάρει το πράσινο φως και να το χρησιμοποιήσει το γήπεδο. Εάν όλα πάνε καλά, λένε ότι σε εκείνο το παιχνίδι πέμπτη αγωνιστική, δηλαδή προς τα τέλη Οκτωβρίου, θα γίνει αυτό. Και να έχουμε υπόψη μας όλοι ότι όλα τα παιχνίδια του Παναξιακού θα είναι και κλεισμένο το θυρών, γιατί πολύ απλά γίνονται εργασίες στα σκερκίδες. Άρα δεν μπορεί να έχει φιλάθλους.
1: Προφανώς.
0: Το ερώτημα είναι γιατί να γίνουν οι αγώνες στη Σύρο και όχι στην Αθήνα.
1: Ναι, πιο εύκολη είναι η πρόσβαση στην Αθήνα.
0: Πιο εύκολη πρόσβαση έχει στην Αθήνα και έχει και φιλάθλους που μπορούν να πάνε στο γήπεδο στην Αθήνα.
1: Πολλούς.
0: Ναι, κάτι που είδαμε, λέει, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Παναξιακού, το είδαμε στο πρώτο παιχνίδι που ήταν στην Κεσαριανή.
1: Ναι.
0: Είχε μια πολύ καλή εξέδρα και ήταν εντυπωσιακό. Αντίθετα στη Σύρο, πώς είναι να πάνε να
1: και
0: δουν πώς
1: θα πας και πόσοι θα πάνε στη Σύρο.
0: Μεγάλο κόστος,
1: δηλαδή,
0: μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ναι, περισσότερο χρόνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πιο πολύ κάνει να πα στην πρωτεύουσα του νομού παρά να πα στην πρωτεύουσα τη χώρα.
0: Ναι. Τώρα το γιατί το σκέφτηκαν έτσι και βάλανε τη Σύρο και δεν βάλανε κάποιο γήπεδο στην Αθήνα.
1: Τι να σου πω, γιατί είναι η πρωτεύουσα του νομού. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, γιατί θεωρεί. Ναι,
1: διοικητικά, ρε παιδί μου, ξέρει
0: ναι,
1: τώρα ότι είναι
0: καλύτερα η
1: ομάδα τη των Κυκλάδων.
0: Δεν θα είναι τόσο μεγάλο το χρόνο που το γήπεδο θα είναι έτοιμο.
1: Κουκιά μετρημένα.
0: Αυτό ναι. σκέφτηκα. Γιατί η αρχική πρόβλεψη και από το Δήμο ήταν ότι μέσα Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζεις και μάλιστα πρόσφατα πήρε και παράταση το έργο μέχρι τέλη του χρόνου, δείχνει ότι μάλλον πέσαμε έξω. Πάντως ο κύριος Βρούτσης είναι ο μοναδικός που δεν έπεσε έξω, γιατί στην πρόσφατη επίσκεψή του είπε ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε εδώ να κάνουμε τα εγκαίνια. Άρα λοιπόν ο μοναδικός που δεν έπεσε έξω ήταν ο υπουργός. Όλοι οι άλλοι πέσαν έξω.
1: Μάλιστα. Πάντως πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου πω ότι ο Μπέος καλοποίησε τους δρόμους του Βόλου.
0: Και στο Ρίο βάζουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι, δεν καλοποιίζει απλά τους δρόμους. Βάφει τις λεωφοριολωρίδες πράσινες.
0: Πράσινες.
1: Όλες πράσινες.
0: Κίτρινες σκάφη.
1: Πράσινες σκάφη. Πράσινες, όλες. Όλη η λεωφοριολωρίδα, ένα έντονο πράσινο, είναι σαν αυτό της Κάμπιας. Πολύ έντονο. Ναι.
0: Νίκο, τ' ακούς.
1: Έντονη πράσινη διαγράμμιση.
0: Νίκο, τ' ακούς.
1: Είχε γίνει και στο παρελθόν βέβαια αυτό. Ανανέωσε τις οριζόντιες σήμανσης. Ο στόχος είναι να ξεχωρίζει εμφανώς από το υπόλοιπο οδόστρωμα, να γίνεται πιο εύκολα αναγνωρίσιμη από τους οδηγούς, περιορίζοντας την παράνομη είσοδο και στάθμευση.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Ο Μπέος αποφάσισε να τις κάνει πράσινες. Θέλετε τώρα.
0: Okay.
1: Κατά πράσινες όμως, έτσι, άμα δεις φωτογραφίες.
0: Άρα, Αντρέα, ζήσει μα οδηγεί. Λοιπόν, μια βόλτα μέχρι τον Ελαιόλυθο, παιδιά, γιατί εκεί θα ξεχαστείτε, θα καταλάβετε ότι κάποια πράγματα λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Είναι μια μοναδική εμπειρία, γιατί νοσταλγείς πραγματικά και βιώνεις κάτι ξεχωριστό. Οπότε, στο δρόμο για τη Μονή, Ελαιόλυθος, ιδανική επιλογή για να μπορέσεις να έχεις απογευματινό, πρωινό, καφεδάκι, οτιδήποτε. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο, πολύ λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε. Is exactly like where you are right now.

0: So I had to write that letter to your mother. And I had to tell the judge that it was you. And I had to... Μάλιστα, τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, τελευταία περίοδος.
1: Τελευταία περίοδος, ωραία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Καλά το πάμε, καλά το
1: καλά
0: πάμε.
1: Το πάμε ναι. Καλά το
0: σαν χθες.
1: Ναι.
0: 28 Σεπτεμβρίου του 1928.
1: Παναγία μου, το ποιητής σου.
0: Ναι, έχω πάει στην ανακάλυψη της πενικυλίνης.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη και... Τη στιγμή αυτή έθεσε τις βάσεις για την ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σύγχρονη βιομηχανία των φαρμάκων. Έτσι. Α. Ξέρεις πώς την ανακάλυψε?
1: Όχι.
0: Κατά λάθος έγινε.
1: Κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λέγεται ότι ανακαλύφθηκε κατά λάθος. Η πραγματικότητα είναι ότι η απίθανη αλληλουχία γεγονότων οδήγησε τον Φλέμινγκ σε αυτή την ανακάλυψη και αποτελεί το υλικό από το οποίο φτιάχνονται οι επιστημονικοί μύθοι. Oh. Ο Φλέμινγκ, να πούμε ότι ήταν γεννημένος Σκοτσέζος, έτσι, το 1881 είχε γεννηθεί, ο οποίος όμως μετακόμισε στο Λονδίνο για να γίνει γιατρός. Πήρε το διπλωμά του και το 1906 αφιερώθηκε στην έρευνα. Ανάμεσα στις θεωρίες που προσπαθούσε να εξερευνήσει ήταν και η ειρηνική του βλένα. Ήταν μάλλον ότι η ειρηνική του βλένα διέθετε αντιβακτηριακές ιδιότητες. Μία μελέτη η οποία ουσιαστικά έμεινε στη μέση αυτή όταν έλειψε για 2 εβδομάδες από το εργαστήριό του για διακοπές. Κάπως έτσι λοιπόν άφησε ένα τριβλίο καλλιέργειας με βακτήρια σταφυλόκοκκου πάνω στον πάγκο. Όταν επέστρεψε από τις διακοπές, παρατήρησε μία διαυγή ζώνη γύρω από την κίτρινοπράσινη ανάπτυξη ενός μύκητα που είχε μολύνει κατά λάθος το τριβλίο. Χωρίς να το γνωρίζει, ένα σπόριο μιας σπάνιας ποικιλίας μούχλας είχε μεταφερθεί εκεί από ένα εργαστήριο μυκητολογίας που βρισκόταν στον επάνω όροφο. Από καθαρή τυχή, ο Φλέμινγκ είχε αποφασίσει να μην τοποθετήσει την καλλιέργειά του σε θερμοκοιτίδα. Σε συνδυασμό με την περίοδο ψύχους που έζησε το Λονδίνο τότε, ο μύκητας είχε την ευκαιρία να αναπτυχθεί. Αργότερα, καθώς η θερμοκρασία ανέβηκε, τα βακτήρια του σταφυλόκοκκου αναπτύχθηκαν πυκνά σαν γκαζόν, καλύπτοντας, λέει, ολόκληρο το τριβλίο, εκτός από την περιοχή γύρω από το μύκητα εισβολέα, από τον πάνω όροφο. Όταν ο Φλέμινγκ επέστρεψε, συμπέρανε σωστά ότι ο μύκητας έπρεπε να είχε απελευθερώσει κάποια ουσία που ανέστειλε την ανάπτυξη των βακτηρίων. Ήταν μια ανακάλυψη που ουσιαστικά θα άλλαζε την πορεία της ιστορίας. Το δραστικό συστατικό εκείνου του μύκητα, το οποίο εκείνος ονόμασε πενικυλίνη, αποδείχτηκε ότι ήταν ένας παράγοντας τεράστιας ισχύος κατά των λοιμόξεων.

0: Βρήκαν ένα κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών.
1: Σιτία, ρινόκερος.
0: Ναι, ναι. Ένα τμήμα κρανίου, λέει, μεγάλου ρινόκερου με δύο κέρατα που ανήκει στο είδος κάπως.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κάπως λέγεται αυτό.
1: Κάπως.
0: Ξέρεις πως είναι αυτά τα είδη.
1: Ναι, ναι, τα ξέρω αυτά γιατί τότε τα κυνηγάγαμε και ήταν θέμα. Θυμάσαι ο Βαγγέλης τι λέει.
0: Φεγγαράκι.
1: Φεγγαράκι. Να φέρει και το ξάδερφό μου να δεις τι ωραία που ήταν. Ναι.
0: Πώς λέει, θα ανακαλύψουμε τον τροχό αυτόν, τον ανακάλυψε ο ξάδερφός μου.
1: Να κάνουμε.
0: Και στο Μαρούσι συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο.
1: Γενικότερα έχουμε μια πολύ έντονη έξαρση όλων αυτών των πραγμάτων και κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Ζητάμε. Είναι θέμα πολύ σοβαρό. Κάτι λέγαμε χθες για την Μήλο.
0: Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Εκτός από τον κόσμο, ναι. Ζητάει νέο πλαίσιο για τη δόμηση ο Δήμος.
0: Να.
1: Θέλει να κάνει στοχευμένους περιορισμούς σε ένα περιοχή. Την αντικατάσταση της απόφασης πλήρους αναστολής στην έκδοση οικοδομικών αδειών της εκτός σχεδίου πόλης Μήλου, καθώς και του καθολικού παγώματος εργασιών στη βορειοανατολική ακτογραμμή του νησιού, με ένα σαφές και διαφοροποιημένο πλαίσιο προστασίας, ζητάει ο Δήμος Μήλου, βάζοντας στο επίκεντρο τη διάκριση ανάμεσα στις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις, στις μικρότερες κλίμακες δραστηριότητες και τις ανάγκες κατοικίας των μόνιμων κατοίκων. Η θέση του Δήμου είναι σαφής. Η προστασία του φυσικού τοπίου, του ιδιαίτερου γεωλογικού χαρακτήρα και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του νησιού αποτελεί προτεραιότητα. Ωστόσο, οι περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια στο σύνολο του νησιού. Αντίθετα, ζητάει χωρική διαφοροποίηση, αναλογικότητα και ασφάλεια δικαίου με διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με την περιβαλλοντολογική αξία κάθε περιοχής, την κλίμακα και το χαρακτήρα κάθε έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με αίτημα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου και τη θέσμηση στοχευμένου πλαισίου μέχρι την ολοκλήρωση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Είπαμε ότι πρέπει τα πράγματα.
0: Έχει πάρει τον ανήφορο και Μήλος, έτσι. Έχει πάρει τον ανήφορο.
1: Ναι, παιδί μου, έχει πάρει. Αλλά το ζητούμενο πάντα είναι να πηγαίνουμε με καταστάσεις οι οποίες είναι εξειδικευμένες για κάθε περιοχή, χωρίς να μπαίνουμε σε οριζόντια μέτρα, ακόμα και στην ίδια την περιοχή.
0: Είπαμε, όπου πρέπει να ληφθούν οριζόντια μέτρα δεν λαμβάνονται και όπου δεν πρέπει τα λαμβάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, να το συνηθίσουμε αυτό.
1: Ακόμα και στην Άξο δεν μπορείς να μπει σε μια λογική οριζόντιων μέτρων όταν έχεις καταστάσεις όπως το η Άξος που είναι ορεινή και παιδινή που έχει διαφορετικότητα. Το να βάλεις οριζόντιο μέτρο σε όλη την Άξο δεν είναι λύση αυτή. Προς Θεού.
0: Ξέρεις που πήγε ο Κασελάκης?
1: Πού πήγε ο Κασελάκης?
0: Να και άλλος ένας που δεν τον αποκαλούμε με το μικρό όνομα, λέμε ο Κασελάκης. Πού πήγε? Πήγε στο Κάσορ Τρας.
1: Α.
0: Βεβαίως. Και πήγε να πουλήσει, λέει, κάποια ασημικά της μητέρας του. Για καλό σκοπό όμως.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα η κυρία Μυραράκη τον υποδέχτηκε θερμά. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν καλεσμένο που πριν από μερικά χρόνια τάραξε τα νερά της πολιτικής σκηνής. Πρόεδρε μου, του είπε σε ευχαριστώ πολύ. Τον καλωσόρισε και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ, με φύτεψε η CIA.
1: Ναι.
0: Μετά εξήγησε το λόγο που αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκπομπή και αποκάλυψε πως τα αντικείμενα που είχε φέρει μαζί του ανήκαν στην μητέρα του και τα χρήματα που. Στη μητέρα του. Και τα χρήματα που θα συγκεντρώνουν από την πώλησή τους θα πήγαιναν για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Μάλιστα.
0: Φέρνω αυτά τα ασημικά της μητέρας μου για το Γίνε Άνθρωπος, έναν οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία, καθώς και μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους από γυναικοκτονίες. Συγκινήθηκε η Μυραράκη. Έχω δύο γάμους. Ο πρώτος γάμος είναι με τον πρώτο μου άντρα, με τον οποίο έχω αποκτήσει τα δύο μου παιδιά. Χωρίσαμε πολύ άσχημο τρόπο.
1: Κασελάκιστε από αυτά.
0: Όχι, παιδί μου, η Μυραράκη. Χώρισε, λέει, πάρα πολύ άσχημα. Είμαι από τις γυναίκες, το έχω πει πολλές φορές δημοσίως, που κακοποιήθηκα υπερβολικά. Είμαι τεράστια, μεγάλη υποστηρικτρία από αυτές τις γυναίκες, για αυτές τις γυναίκες. Σε συγχαίρω και εκείνο που λέω πάντα και θέλω να το λέω, μην το βάζετε κάτω, μην κλείνετε το στόμα σας. Με συγκίνησες, αλλά χαλάλη σου. Ναι, και μετά πήγε στον εκτιμητή, γιατί έτσι ξεκινάει η όλη διαδικασία, που καθόρισε την αξία των αντικειμένων. Είπε ότι μπορεί να φτάσουν τα 1.000 ευρώ, με πιθανότητα να αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερο ποσό. Ναι, τέλος πάντων, μετά γίνεται ανάλυση τι ήταν αυτό. Και για να δούμε λίγο. Η διαδικασία της δημοπρασίας, λέει, ξεκίνησε με τις προσφορές να διαμορφώνονται αρχικά στα 200 ευρώ, ψίχουλα δηλαδή. Απογοητεύτηκε ο Στέφανος. Κάποιοι από τους υποψήφιους ξεκαθάρισαν από την αρχή ότι πέρα από το ποσό της τελικής συμφωνίας ήταν διατεθειμένοι εκπαιδευμένοι να προσφέρουν επιπλέον χρήματα.

0: στον οργανισμό έγινε άνθρωπος.
1: Εντάξει, γιατί είναι για καλό σκοπό. Οπότε...
0: Ναι, τελικά η συμφωνία έκλεισε στα 1000 ευρώ. Με την κυρία Ρογδάκη, που είναι η μία εκ των εκεί των,
1: ναι,
0: που κάνουν τις διαπραγματεύσεις.
1: Κυρία Ρογδάκη, δεν ξέρουμε τώρα.
0: Ναι, ζήτησε από τους 3 αγοραστές που είχαν προσφερθεί να ενισχύσουν τον οργανισμό επιπλέον του ποσού της δημοπρασίας και να προσθέσουν από 50 ευρώ έκαστος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ για τον σκοπό αυτό. Καλό.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Εν τω μεταξύ, το. Τον Κασελάκη, τον αναφέρουμε Κασελάκη,
0: ναι.
1: Τον σύζυγό τον λέμε Τάιλερ.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν είναι.
0: Τάιλερ είναι το μικρό του, ναι.
1: Το μικρό του, ναι, καταλαβαίνω. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποια ονόματα μένουν,
0: ναι.
1: Και χρησιμοποιεί έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, τέλος πάντων. Τι έφαγε πάλι σήμερα και
1: τίποτα δεν έφαγα.
0: Απορίε είναι αυτέ, τι προβληματισμοί.
1: Ακόμα, αφού δεν.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Μα αφήνει να φάω.
0: Δεν ξέρω, εσύ παίρνει το μηχανάκι και πα στη μονή πάνω.
1: Πηγαίνω, τι να κάνω, πηγαίνω.
0: Τι κοκτέιλ σου φτιάξα σήμερα, Γελένη.
1: Τα κοκτέιλ είναι φοβερά. Λοιπόν,
0: αλλά
1: εκείνο που σου είχε κάνει εσένα ήταν φανταστικό.
0: Με μαστίχα, παιδιά. Άμα πάτε στον Ελαιόλυθο να ζητήσετε από την Ελένη να σα φτιάξει αυτό με τη μαστίχα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι άλλο είχε μέσα, ειλικρινά δηλαδή, αλλά ήταν. Πω, θεσπέσιο. Θεσπέσιο. Πολύ ωραίο.
1: Βόβα με καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ για χειραγώγηση ερευνών κατά γνωστής εταιρείας δημοσκοπήσεων. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τι λες. Σοβαρά.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία δημοσκοπήσεων είναι αυτή η οποία πήρε την διακίνηση των πολιτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πιο γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων πήρε αυτό. Ήταν λέει πολύ ωραίος ο διαγωνισμός. Πραγματικά.
0: Είδαμε χθες και το. Και το αυτά, τις,
1: το πώς έγινε ο διαγωνισμός.
0: Βουλευτή του Πασόκ. Ναι,
1: έχει και άλλα ωραία πράγματα.
0: Θυμάμαι τον ονομάτι, το συγγνώμη.
1: Κυρία Γρηγοράκου. Άννα Γρηγοράκου. Είχε πολύ ωραία ντεσού όλο αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει με τίποτα δηλαδή. Άμα είναι σωστός ο τρόπος. Άμα είναι καλός αυτός που φτιάχνει. Θα μαγειρεύει. Ο καλός ο μάγειρας θα ξέρει αυτά.

0: τώρα. Είπαμε την 3 του μήνα, δεν είπαμε ότι έχουμε 4 του μήνα, δεν είπαμε ότι έχουμε κάτι στην Άξο που θα γίνει συζήτηση.
1: 4 του μήνα δεν είναι για το, η συζήτηση για, το, για τις ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, ναι, οι ανεμογεννήτριες, ναι.
1: Για τις ΑΠΕ.
0: Ναι, για τις ΑΠΕ. Ναι, σωστά. Λοιπόν, τι άλλο, κάτι άλλο.
1: Πού είπαμε ότι θα γίνει στην αίθουσα του Δημαρχείου, το στο, στο θέατρο, στο Ιακώβος Καβανέλης.
0: Περίμενε,
1: δεν θυμάμαι. Για βρες το λίγο να το. Ναι, γιατί είναι 4 του μήνα, είναι την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 4 του μήνα.
1: Ναι, είναι την Κυριακή.
0: Ναι, και θα μιλήσουν. Ναι, είναι στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ιακώβος Καβανέλης. Και θα έχουμε θέμα πάνω στο πολιτιστικό τοπίο, τουρισμό, πρωτογενής τομέας. Ο μιλητής είναι ο Ηλίας Στατσιόπουλος, ομότιμος καθηγητής πρώην κοσμήτωρας του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Φραγκίσκος Κουτελιέρης, καθηγητής μαθηματικής προσωμείωσης περιβαλλοντικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Και ο Αλέξανδρος Μαβής, βιοτεχνολόγος, περιβαλλοντολόγος και εκπρόσωπος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου. Και βέβαια συνέχεια υπάρχει και ανοιχτή συζήτηση. Να σημειώσουμε ότι στις 31 του μήνα θα γίνει επίσης μια συνάντηση
1: 31
0: στο 31 Οκτωβρίου. Ναι, γιατί τώρα δεν έχουμε 31 Σεπτέμβρης, 31 Οκτωβρίου. Θα γίνει μια συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, όπου θα παρουσιαστεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική 28-2034. Και θα είναι και διάλογος. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Κοινωνικοί φορείς και πολίτες. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί πραγματικά η συζήτηση για την ΚΑΠ είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους.
1: Βέβαια.

0: όλα αυτά περνάνε από εμάς. Έγινε παρουσίαση πρόσφατα, στην Φιλοθέη μιας, όχι θα το πούμε τώρα, ένας μίνι απολογισμός για τα 10 χρόνια πορείας της σύμπλευσης με το ειστίχημα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Στο Συνέφιλο Θέη. Αυτό το λέω γιατί τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο
1: της
0: σύμπλευσης. Και μάλιστα παρουσίασαν ένα φιλμ που ουσιαστικά μετέφερε στο κοινό τις εμπειρίες και τις σκέψεις ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στο φετινό Διάπλου.
1: Ναι.
0: Και εκεί είδαμε τον Διαμαντίδη, τον Νικολαίδη, τον Λέτζα, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη στοίχημα. Και επίσης βρέθηκε ο Πετρούνιας, η Μιλούση, ο Πρίντεζης, η Πρεβολάρη, ο Γιαννιώτης, η Ντισπιώτη, ο Παπαλουκάς. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατά καιρούς αθλητές παίρνουν μέρος στις όλες τις διαδικασίες. Και μας άρεσε γιατί είδαμε και τι έχει γίνει σε διάφορα νησιά, όπως είναι η Ηρακλιά, η Σίκινος, η Φούρνη, Κίμολος. Γενικότερα έχουμε δώσει πράγματα, έχει δώσει σύμπλευση δηλαδή. Οπότε και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε με κάποιον. Αν θέλετε πάντως μπορείτε να μπείτε μέσα στο Naxos Press, υπάρχει το σχετικό βίντεο δίπλα στους ήρωες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Είναι περίπου μία ώρα όπου μιλάνε και είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, γιατί δεν μιλάνε μόνο οι επώνυμοι αλλά και οι άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι, ναι.
0: Οπότε οι κάτοικοι απλοί, ρε παιδί μου, κάθε νησιών που
1: είναι
0: πραγματικά μεταφέρουν ωραία πράγματα.
1: Περιμένουν με την αγκαλιά τους ανοιχτή και είναι οικογένειες. Ναι. Έχουν αφήνουν οι γιατροί όταν φεύγουν εκεί οι εθελοντές, αφήνουν πίσω οικογένειες. Και μας το λένε κάθε φορά που μιλάμε μαζί τους.
0: Μάλιστα. Και στενοχωριέμαι γιατί ενώ ήθελα, είχα στο μυαλό μου να βρω έναν τρόπο να πάω στη Δονούσα 10 του μήνα, που είναι το...
1: Δεν θα μπορέσεις.
0: Ναι, το ταξίδι, που, όχι το ταξίδι, που
1: είναι... Κάνει και το έκτακτο δρομολόγιο
0: Σκοπελίτης. Ναι, μπράβο, ναι ρε παιδί μου, θα μονοπέδι και στη Δονούσας. Θα έχουμε τον Σκοπελίτη, ο οποίος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα τροποποιήσει το δρομολόγιο του, ώστε να μπορέσουν οι αθλητές από την Άξο να μετακινηθούν προς την Δονούσα. Οπότε 2 ώρα θα φύγει από εδώ, 6 ώρα θα είναι στη Δονούσα, Ηρακλιάς, Χοινούς, Ακουφωνής ενδιάμεσα, και βέβαια κατάληξη ή Αμοργός. Όπως και να έχει, πάντως θα έχει έκτακτο δρομολόγιο εκεί, απλά για να το ξέρετε.

0: Ο κύριος Τριαντόπουλος πάει στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, ε.
1: Κάποιος δεν πρέπει να παίξει, ναι, στο δικαστήριο, δηλαδή, εντάξει.
0: Και αποσύρεται και από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, προτεραιότητά μου, είπε η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, απλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να λυθούν μέσω των δικαστηρίων, με την ευχή βέβαια ότι όσοι είναι πραγματικά ένοχοι να τιμωρηθούν και όχι απλά να βρούμε ξυλαστήρια θύματα για τα ΜΜΕ ή για την κοινή γνώμη, και όσοι έχουν ευθύνες πραγματικά να τους αποδοθούν. Και να γίνει σωστά η όλη διαδικασία και όχι υπό την πίεση των ΜΜΕ ή της ανάγκης να βρεθεί κάποιος ο οποίος πρέπει να πληρώσει.
0: Ένας 71χρονος πέρασε 4 δεκαετίες στο κελί του μελοθάνατου σε φυλακή της Γιούτα. Είχε κατηγορηθεί αδίκως για την δολοφονία γυναίκας. Και σήμερα αποφυλακίστηκε μετά από νέες αναλύσεις. Καταδικάστηκε το 1985 για την δολοφονία της Εύα Όλεσεν, θείας του αρχηγού της αστυνομίας του Πρόβο, μια πόλη της Γιούτα. Καταδικάστηκε και πάλι το 1992 μετά από νέα δίκη. Το κατηγορητήριο βασίστηκε σε 2 μαρτυρίες. Ο ίδιος υπέγραψε την ομολογία του. Το σενάριο που εμφάνισε η κατηγορούσα αρχή ήταν μια διάρρηξη που πήγε στραβά. Ο άνθρωπος συνέχισε να δηλώνει την αθωότητά του και να καταγγέλει ότι η αστυνομία απέσπασε από αυτόν την ομολογία του. Οι δύο μάρτυρες ομολόγησαν 2 δεκαετίες αργότερα ότι η αστυνομία τους πλήρωσε και τους πίεσε για να παρουσιαστούν ως μάρτυρες κατηγορίας. Το κράτος του έκλεψε 41 χρόνια από τη ζωή του και τον υπέβαλε στην φρίκη του διαδρόμου του θανάτου επί 40 χρόνια, αλλά απόψε βρίσκεται επιτέλους στο σπίτι του. Είναι μια μεγάλη μέρα, αυτό δήλωσε ο δικηγόρος του. Χρειάστηκαν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων DNA σε δείγματα που λήφθηκαν από την σκηνή του εγκλήματος, που έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στο DNA του συγκεκριμένου, του Douglas Stuart Carter, έτσι είναι το όνομά του, για να αποφυλακιστεί με εγγύηση. Η υπεράσπιση του χρησιμοποίησε άλλη μαρτυρία που έκανε λόγο για έναν λευκό άντρα, γιατί αυτός ήταν μαύρος, που απομακρύνθηκε από τη σκηνή του εγκλήματος, αλλά η αστυνομία δεν θέλησε να εξετάσει αυτή την υπόθεση ούτε άλλους υπόπτους, όπως ο σύζυγος του θύματος, ο οποίος πέθανε το 2009. Το ανώτατο δικαστήριο της Γιούτα είχε ζητήσει εδώ και μήνες τη διεξαγωγή νέας δίκης με το αιτιολογικό των σοβαρών σφαλμάτων της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η νέα δίκη θα διεξαχθεί το 2027. Και λέω εγώ τώρα, 41 χρόνια μέσα στη φυλακή και κάθε μέρα να ξέρει ότι θα πάει, ρε παιδί μου, μελοθάνατος, έτσι. 41 χρόνια μέσα στη φυλακή. Αυτός ο άνθρωπος που βγαίνει τώρα έξω, πώς βγαίνει έξω, που έχει ζήσει 41 χρόνια μέσα στη φυλακή. Για σκέψου λίγο την ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Βγαίνει σε έναν κόσμο που δεν τον έχει ζήσει 41 χρόνια και αυτό γιατί κάποιοι αποφάσισαν κάποτε πραγματικά να του κλέψουν 41 χρόνια από τη ζωή του.
1: Όχι, δεν
0: του
1: κλέψουν 41
0: χρόνια. Να τον κατηγορήσουν άδικα, τη ζωή του ολόκληρη. Να τον κατηγορήσουν άδικα, να στιγματιστεί αυτός ο άνθρωπος άδικα για ένα έγκλημα που δεν έκανε ποτέ και που πραγματικά του έκλεψαν τη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος τι μπορεί να πει, δηλαδή πραγματικά.
1: Και δεν ήταν απλά στη φυλακή, ήταν στη μελοθάνατο. Καταλαβαίνει κανείς ότι η ψυχολογία είναι τελείως.
0: Κάθε μέρα. Να σου θυμίσω ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα, την κιλοτίνα του Ναυπλίου. Κάθε μέρα λέει, λέμε σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα, σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα, σήμερα είναι.
1: Λοιπόν, να πάμε στα ευχάριστα, και τα ευχάριστα είναι και δυσάρεστα ταυτόχρονα, γιατί πολύ απλά ο Δήμος Αστυπάλαιας ομόφωνα δέχτηκε να υπάρχει από το καλοκαίρι του 27 η γραμμή Αστυπάλαια Bodrum 3 φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά από τουρκική
0: εταιρεία. Okay.
1: Και όχι ελληνική.
0: Okay.
1: Να. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας θαλάσσιας γέφυρας. Θα λειτουργεί από τον Ιούνιο ως Σεπτέμβριο 27 με συχνότητα 2-3 δρομολόγια την εβδομάδα. Η απόσταση είναι 1 ώρα και 40 λεπτά.
0: 1 ώρα και 40 λεπτά, τόσο κοντά.
1: Ναι, από Αστυπάλαια μέχρι το Bodrum. Θα το αναλάβει ένα καταμαράν το οποίο με τουρκική σημαία 48 μέτρα θα μεταφέρει 460 επιβάτες. Και δίνει δυνατότητα στην κατοίκους Αστυπάλες, γενικότερα στις επιχειρηματίες της Αστυπάλες, ουσιαστικά να μπουν στη Visa Express,
0: ναι,
1: και το Port Visa όπως λέγεται αυτό, ώστε να έχει άνεση επίσκεψης από Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι θεωρούνται καλοί
0: επισκέπτες, πελάτες.
1: Το πρόβλημα βέβαια είναι το γιατί δεν έγινε από κάποια ελληνική εταιρεία αυτό και έπρεπε να μπει από μια τουρκική, που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα.
0: Δεν φτάνουν τα πλοία.
1: Το ξέρω, ναι. Εντάξει,
0: πόσα πλοία.
1: Εμείς δεν έχουμε και ελληνικά πλοία, έτσι, θα περισσότερο είναι κυπριακά ή κάτι άλλο.
0: Δεν φτάνουν, πού να πρωτοπάνε.
1: Ναι.
0: Ψάχνουμε ακόμα το δεύτερο ενδοκυκλαδικό έμεσο.
1: Αυτό, ναι, εμείς ψάχνουμε το δεύτερο ενδοκυκλαδικό. Τουρκία, Μυτιλίνη, έτσι κι αλλιώς είναι καθημερινή εδώ και αρκετά χρόνια. Ευχόμαστε πλέον τι να ευχηθούμε. Τουρκία, Κυκλάδα.
0: Και στα δικά μας.
1: Δηλαδή. Σμύρνη, Μπόντρουμ, Νάξος, Πειραιάς.
0: Ωραίο, να πας απέναντι να πιεις έναν καφέ, έτσι, αυτό. Να πιεις ένα τσάι, σαν αυτά τα ωραία που σερβίνουν στους δρόμους. Να πιεις χυμό ρόδι. Να κάνεις και δύο παζάρια, γιατί σε δύο άλλους πει κουμπάρε.
1: Κουμπάρε. Λένε Γιώργο.
0: Γιώργο Μαρία.
1: Γιώργο
0: Μαρία, κλασικά ονόματα. Γιώργο Μαρία, κουμπάρε. Αυτό είναι, αυτό κυκλοφορεί. Και να κάνεις και τα παζάρια σου, τέλος πάντων. Να πάρεις και ένα μπρίκι. Αυτά τα ωραία τα που έχουν εκεί στην Τουρκία.
1: Αυτά τα όμορφα.
0: Αυτά, ναι, ωραία μπρίκια.
1: Ωραία. Τα καλύτερα. Έχω πάρει δύο σερβίτσια, νομίζω, τέτοια.
0: Πούντα.
1: Κάποια στιγμή. Κάπου τα έχω. Στο σπίτι.
0: Χριστούλης.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε.
0: Μάλιστα,
1: για ελαιόλιθο.
0: Τέλεια. Πάμε ελαιόλιθο. Τρώμε κάτι τίς ωραίο αυτό.
1: Θα φάμε.
0: Κάτσε τώρα, ρε παιδάκι μου. Περίμενε τώρα. Ένα πιάτο μακαρονάδα, αυτά τα ιδιαίτερα μακαρόνια είναι τα δικά σου. Ο Ζεπ πήρε εκείνο το ωραίο, το κοκκινιστό, με το ριζότο, το ωραίο. Το ωραίο, το ριζότο ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν και το δικό μου.
1: Γιατί και το δικό σου ριζότο είχε.
0: Γι' αυτό σου λέω, ήταν πολύ ωραίο, το δοκίμασα κι εγώ. Εγώ το πήρα με μπριζόλα, βέβαια, γιατί είμαι πιο σκληρή πυρηνική. Η Πολίνα πήρε εκείνα τα ωραία, τα αυτά, τις σεφταλιές. Σεφταλιές κοτόπουλου, πρόσεξε.
1: Έτσι.
0: Έχει ιδιαιτερότητα, δεν είναι αυτό. Με πατάτες ωραίες, τηγανητές και αυτά. Εκείνη με ωραία, η μεγάλη τεράστια σαλάτα. Εκείνα τα άλλα, οι πατάτες σε τηγανητές με τις μελιτζάνες απ' έξω από πάνω που ήταν με την κοκκινιστές,
1: με το αυτό.
0: Το σαγανάκι με αρσενικό και με τη μαρμελάδα κίτρο.
1: Ναι, έτσι,
0: δεν ήταν μαρμελάδα, ήταν γλυκό κίτρο. Δεν ήταν μαρμελάδα.
1: Αυτά όλα τα φάγανε έτσι. Δύο άτομα, έτσι. Μην νομίζετε, εγώ
0: τέσσερα άτομα, ή μάλλον όχι τέσσερα. Όχι, τέσσερα άτομα. Τρισήμιση άτομα, γιατί κάποιο πιάνεται για ενάμιση.
1: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει,
0: ναι, είναι αυτό που μυρίζει.
1: Εγώ μυρίζω μόνο.
0: Τέλο πάντων, λοιπόν, να πάτε να γευτείτε και το κοκτέιλ, το καταπληκτικό, το δικό μου, δεν ξέρω για το κρασί, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ναι. Εγώ ήπια εκείνο το κοκτέιλ. Τι να σα λέω, παιδιά, να πάτε να ζητήσετε το κοκτέιλ. Με το τέτοιο, με τη μαστίχα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα με θυμηθείτε, σα το λέω να το ξέρετε. Αυτά τα ωραία στον ελαιόλιθο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
1: Ναι. Περνάτε.
0: Ξυπνήσανε και εκεί στα Σικάγα.
1: Ξυπνήσανε.
0: Ναι, καλημέρα σα. Καλημέρα σα εκεί στα Σικάγα. Όμορφη να είναι η μέρα σα. Ναι, χάσετε τα καλύτερα. Δεν πειράζει. Αύριο και αύριο μέρα είναι.
1: Και αύριο μέρα είμαι.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή αντάμωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν στον Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς πολλοί εξ αυτών δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ζωής. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου δήλωσε ότι η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό, ενώ έδωσε έμφαση στο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα και τις φοιτητικές εστίες. Μετά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για μια τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, θεωρείται ότι ίσως οι τεχνολογικοί κολοσσοί προβάλλουν τον κίνδυνο της AI για να επιβραδύνουν τους ανταγωνιστές τους, να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες και να διατηρήσουν τον έλεγχο μιας αγοράς στην οποία οι ίδιοι κυριαρχούν. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.722 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Γιώργος Βαγιανίδης. Τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια, ένα κόντρα στην Καλλιθέα σήμερα και ένα με τον Πανετολικό την Κυριακή. Ο βετεράνος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Νταβίτ Φούστερ βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα και μιλά για το ενδεχόμενο της επιστροφής του σε πόστο στον Ερυθρόλευκο Σύλλογο. Νέα προπόνηση στο Γιώργιος Καλαφάτης για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με φόντο την επιστροφή στη δράση και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από όνο τραυματίας Σωτήρης Κοντούρης κανονικά έβγαλε και πάλι όλο το πρόγραμμα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Γιαννούλης, Δεσπόντο, Φελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα παραμένουν εκτός του ομαδικού προγράμματος προπόνησης του ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Ύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Άρτα Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο άνισος αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης στους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου έχει επισημανθεί από νέα έρευνα, η οποία διαπιστώνει ότι οι τροπικές περιοχές θα είναι από τις τελευταίες που θα αποκομίσουν ωφέλη εάν η παγκόσμια κοινότητα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο καθαρό μηδέν. Οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί σημαντικά περισσότερο στις τροπικές περιοχές σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, σε σύγκριση με τα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη συμπεριλαμβανομένων των πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Μια ομάδα Αυστραλών κλιματολόγων διαπίστωσε ότι αυτή η ανισότητα δεν θα αντιστραφεί ακόμη και αν οι παγκόσμιες εκπομπές φτάσουν στο μηδέν και ότι θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες για να αρχίσει να αντιστρέφεται η κατάσταση, ακόμη και αν το διοξίδιο του άνθρακα απομακρυνθεί από την ατμόσφαιρα στο πλαίσιο ενός σχεδίου καθαρών αρνητικών εκπομπών. Η έρευνα συνέπεσε με τη δημοσίευση έκθεσης από την Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ, η οποία καταδεικνύει πως η κλιματική κρίση αυξάνει τον κίνδυνο να καταστούν οι άνθρωποι απατρίδες. Η τύχη των φτωχότερων περιοχών του πλανήτη, οι οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται πιο κοντά στον ισημερινό, θα εξαρτηθεί από το πόσα αέρια του θερμοκηπίου θα έχουν απελευθερωθεί πριν ο κόσμος φτάσει στο καθαρό μηδέν. Ακόμη και όταν φτάσουμε στο καθαρό μηδέν, θα έχουμε ήδη εκπέμψει μια τεράστια ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις της θα συνεχίσουν να υφίστανται για αιώνες.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1936, γεννιέται ο Ιταλός Πρωθυπουργός και μεγάλο επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 1941, σφαγές χιλιάδων Ελλήνων πραγματοποιούνται από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας. 1949, γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 1978, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος πεθαίνει ευνηδίως στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή μόλις 33 ημέρες μετά την εκλογή του.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στο πλευρό της μητέρας της Άννας Βύση βρέθηκε η Σοφία Καρβέλα στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ, ταξιδεύοντας από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μόνο για λίγες ώρες, αποκλειστικά για να είναι παρούσα στη σημαντική αυτή βραδιά. Η κόρη της τραγουδίστριας μετά το τέλος της συναυλίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το event, συνοδεύοντάς το με ένα προσωπικό μήνυμα για τη μητέρα της. Σε αυτό αναφέρθηκε στη διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει, ώσπου να συμφιλειωθεί με το γεγονός ότι η Άννα Βύση δεν είναι μόνο η μητέρα της, αλλά και μια καλλιτέχνηδα που ανήκει στο κοινό της. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου. Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα και στη φωνή σου να μεταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη, πρόσθεσε η Σοφία Καρβέλα. Η Ρόσουμ ξεκίνησε τη σειρά Shameless όταν ήταν μόλις 24 ετών, μια περίοδος που όπως είπε ήταν δύσκολη για να προσπαθήσει να βγει ραντεβού ως νεαρή ηθοποιός. Προσπαθείς να καταλάβεις ποια είσαι, είπε. Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνηδα και υπάρχουν επίσης όλες αυτές οι προκαταλήψεις για σένα που κυκλοφορούν και συνδέονται με σένα, επειδή το σώμα σου είναι η τέχνη σου και ο κόσμος μπορεί να μπερδευτεί.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: έχανα με σένα στην πορεία. Παλιά μου ιστορία. Και είμαι μια χαρά.
1: 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: εγώ και εσύ το κάνω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1936, γεννιέται ο Ιταλός Πρωθυπουργός και μεγάλο επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 1941, σφαγές χιλιάδων Ελλήνων πραγματοποιούνται από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας. 1949. Γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. 1974. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 1978. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος πεθαίνει ευνηδίως στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή μόλις 33 ημέρες μετά την εκλογή του.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: με σε δέσιμα. Τα χρώματα του ουρανού μου.
1: Παναγιά μου, Παναγιά μου, δε στα δάκρυα.
0: Διπλό συντή με επιτυχίες και νέα τραγούδια.
2: Αυτή τη νύχτα, άλλα χέρια, σαν καλιά σου με.
0: Τα χρώματα του ουρανού μου. Βαγγέλη Σίμος, τα χρώματα του ουρανού μου.
3: Σε περιμένω, σε περιμένω.
0: Κυκλοφορεί από την NBR.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Υπέρ της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη τάχθηκε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής, ενώ απέρριψε την άρση ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Σε καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προέβη ο γνωστός δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ετοιμάζει μήνυση για απάτη κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα υπόθεση ρήπανσης καθώς εντοπίστηκαν απόβλητα από μονάδα σκυροδέματος στον Κηφισό. Για την υπόθεση συνελήφθη 55χρονος στη μεταμόρφωση υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η πρώτη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών απέναντι στην 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξακολουθεί να συζητείται στη Γερμανία με ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη φουρνιά Ελλήνων παικτών. Σύμφωνα με λίστα εξειδικευμένης ιστοσελίδας με τους 10 ακριβότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην πρώτη θέση με την αξία του 24χρονου άσου να αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με 35 εκατομμύρια, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Βαγγέλης Παυλίδης με εκτιμόμενη χρηματιστηριακή αξία 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ντάνιελ Ποντένσε παραμένει στην Αλ Σαμπάμπ, όμως η έως τώρα παρουσία του στη φετινή σεζόν δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε αποφασισμένος να επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Τόμ Λουσέ ξεπέρασε τη θλάση, προπονείται κανονικά και προσφέρει στον Αλέσιο Λύση και στον ΠΑΟΚ πολύτιμες λύσεις στον άξονα αλλά και στην αριστερή πλευρά. Ο Μάτεϊς Κέγκρο μίλησε σε κροατικά μέσα για την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς αλλά και για το πλάνο που έχει για εκείνον ο Παναθηναϊκός, το οποίο δεν περιλαμβάνει πώληση ή δανεισμό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Ύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Άρτα Πρέβεζα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στο πλευρό της μητέρας της Άννας Βύση βρέθηκε η Σοφία Καρβέλα στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ, ταξιδεύοντας από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μόνο για λίγες ώρες, αποκλειστικά για να είναι παρούσα στη σημαντική αυτή βραδιά. Η κόρη της τραγουδίστριας μετά το τέλος της συναυλίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το event, συνοδεύοντάς το με ένα προσωπικό μήνυμα για τη μητέρα της. Σε αυτό αναφέρθηκε στη διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει, ώσπου να συμφιλειωθεί με το γεγονός ότι η Άννα Βύση δεν είναι μόνο η μητέρα της, αλλά και μια καλλιτέχνηδα που ανήκει στο κοινό της. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου. Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα και στη φωνή σου να μεταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη, πρόσθεσε η Σοφία Καρβέλα. Η Ρόσουμ ξεκίνησε τη σειρά Shameless όταν ήταν μόλις 24 ετών, μια περίοδος που όπως είπε ήταν δύσκολη για να προσπαθήσει να βγει ραντεβού ως νεαρή ηθοποιός. Προσπαθείς να καταλάβεις ποια είσαι, είπε. Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνηδα. Και υπάρχουν επίσης όλες αυτές οι προκαταλήψεις για σένα που κυκλοφορούν και συνδέονται με σένα, επειδή το σώμα σου είναι η τέχνη σου και ο κόσμος μπορεί να μπερδευτεί. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο άνισος αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης στους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου έχει επισημανθεί από νέα έρευνα, η οποία διαπιστώνει ότι οι τροπικές περιοχές θα είναι από τις τελευταίες που θα αποκομίσουν ωφέλη εάν η παγκόσμια κοινότητα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο καθαρό μηδέν. Οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί σημαντικά περισσότερο στις τροπικές περιοχές σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, σε σύγκριση με τα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένων των πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Μια ομάδα Αυστραλών κλιματολόγων διαπίστωσε ότι αυτή η ανισότητα δεν θα αντιστραφεί ακόμη και αν οι παγκόσμιες εκπομπές φτάσουν στο μηδέν και ότι θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες για να αρχίσει να αντιστρέφεται η κατάσταση, ακόμη και αν το διοξίδιο του άνθρακα απομακρυνθεί από την ατμόσφαιρα στο πλαίσιο ενός σχεδίου καθαρών αρνητικών εκπομπών. Η έρευνα συνέπεσε με τη δημοσίευση έκθεσης από την Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ, η οποία καταδεικνύει πως η κλιματική κρίση αυξάνει τον κίνδυνο να καταστούν οι άνθρωποι απατρίδες. Η τύχη των φτωχότερων περιοχών του πλανήτη, οι οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται πιο κοντά στον ισημερινό, θα εξαρτηθεί από το πόσα αέρια του θερμοκηπίου θα έχουν απελευθερωθεί πριν ο κόσμος φτάσει στο καθαρό μηδέν. Ακόμη και όταν φτάσουμε στο καθαρό μηδέν, θα έχουμε ήδη εκπέμψει μια τεράστια ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις της θα συνεχίσουν να υφίστανται για αιώνες.
0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Υπέρ της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη τάχθηκε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής, ενώ απέρριψε την άρση ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Σε καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προέβη ο γνωστός δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ετοιμάζει μήνυση για απάτη κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα υπόθεση ρήπανσης καθώς εντοπίστηκαν απόβλητα από μονάδα σκυροδέματος στον Κηφισό. Για την υπόθεση συνελήφθη 55χρονος στη μεταμόρφωση υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η πρώτη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών απέναντι στην 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξακολουθεί να συζητείται στη Γερμανία με ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη φουρνιά Ελλήνων παικτών. Σύμφωνα με λίστα εξειδικευμένης ιστοσελίδας με τους 10 ακριβότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην πρώτη θέση με την αξία του 24χρονου άσου να αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με 35 εκατομμύρια, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Βαγγέλης Παυλίδης με εκτιμόμενη χρηματιστηριακή αξία 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ντάνιελ Ποντένσε παραμένει στην Αλ Σαμπάμπ, όμως η έως τώρα παρουσία του στη φετινή σεζόν δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε αποφασισμένος να επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Τόμ Λουσέ ξεπέρασε τη θλάση, προπονείται κανονικά και προσφέρει στον Αλέσιο Λύση και στον ΠΑΟΚ πολύτιμες λύσεις στον άξονα αλλά και στην αριστερή πλευρά. Ο Μάτεϊς Κέγκρο μίλησε σε κροατικά μέσα για την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς αλλά και για το πλάνο που έχει για εκείνον ο Παναθηναϊκός, το οποίο δεν περιλαμβάνει πώληση ή δανεισμό.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Ύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Άρτα Πρέβεζα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στο πλευρό της μητέρας της Άννας Βύση βρέθηκε η Σοφία Καρβέλα στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ, ταξιδεύοντας από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μόνο για λίγες ώρες, αποκλειστικά για να είναι παρούσα στη σημαντική αυτή βραδιά. Η κόρη της τραγουδίστριας μετά το τέλος της συναυλίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το event, συνοδεύοντάς το με ένα προσωπικό μήνυμα για τη μητέρα της. Σε αυτό αναφέρθηκε στη διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει, ώσπου να συμφιλειωθεί με το γεγονός ότι η Άννα Βύση δεν είναι μόνο η μητέρα της, αλλά και μια καλλιτέχνηδα που ανήκει στο κοινό της. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου. Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά αφέθηκα στο μεγαλείο σου. Αφέθηκα και επέτρεψα σε σένα και στη φωνή σου να μεταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι η μεγαλύτερη, πρόσθεσε η Σοφία Καρβέλα. Η Ρόσουμ ξεκίνησε τη σειρά Shameless όταν ήταν μόλις 24 ετών, μια περίοδος που όπως είπε ήταν δύσκολη για να προσπαθήσει να βγει ραντεβού ως νεαρή ηθοποιός. «Προσπαθείς να καταλάβεις ποια είσαι», είπε. «Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνηδα. Και υπάρχουν επίσης όλες αυτές οι προκαταλήψεις για σένα που κυκλοφορούν και συνδέονται με σένα, επειδή το σώμα σου είναι η τέχνη σου και ο κόσμος μπορεί να μπερδευτεί».

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο άνισος αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης στους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου έχει επισημανθεί από νέα έρευνα, η οποία διαπιστώνει ότι οι τροπικές περιοχές θα είναι από τις τελευταίες που θα αποκομίσουν ωφέλη εάν η παγκόσμια κοινότητα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο καθαρό μηδέν. Οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί σημαντικά περισσότερο στις τροπικές περιοχές σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, σε σύγκριση με τα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, συμπεριλαμβανομένων των πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Μια ομάδα Αυστραλών κλιματολόγων διαπίστωσε ότι αυτή η ανισότητα δεν θα αντιστραφεί ακόμη και αν οι παγκόσμιες εκπομπές φτάσουν στο μηδέν και ότι θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες για να αρχίσει να αντιστρέφεται η κατάσταση, ακόμη και αν το διοξίδιο του άνθρακα απομακρυνθεί από την ατμόσφαιρα στο πλαίσιο ενός σχεδίου καθαρών αρνητικών εκπομπών. Η έρευνα συνέπεσε με τη δημοσίευση έκθεσης από την Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ, η οποία καταδεικνύει πως η κλιματική κρίση αυξάνει τον κίνδυνο να καταστούν οι άνθρωποι απατρίδες. Η τύχη των φτωχότερων περιοχών του πλανήτη, οι οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται πιο κοντά στον ισημερινό, θα εξαρτηθεί από το πόσα αέρια του θερμοκηπίου θα έχουν απελευθερωθεί πριν ο κόσμος φτάσει στο καθαρό μηδέν. Ακόμη και όταν φτάσουμε στο καθαρό μηδέν, θα έχουμε ήδη εκπέμψει μια τεράστια ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις της θα συνεχίσουν να υφίστανται για αιώνες.
2: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Η Φαντής Γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1936, γεννιέται ο Ιταλός Πρωθυπουργός και μεγάλο επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 1941, σφαγές χιλιάδων Ελλήνων πραγματοποιούνται από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας. 1949, γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 1978, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος πεθαίνει ευνηδίως στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή μόλις 33 ημέρες μετά την εκλογή του.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
3: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: 92,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Υπέρ της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη τάχθηκε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής, ενώ απέρριψε την άρση ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Σε καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προέβη ο γνωστός δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ετοιμάζει μήνυση για απάτη κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα υπόθεση ρήπανσης καθώς εντοπίστηκαν απόβλητα από μονάδα σκυροδέματος στον Κηφισό. Για την υπόθεση συνελήφθη 55χρονος στη μεταμόρφωση υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η πρώτη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών απέναντι στην 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξακολουθεί να συζητείται στη Γερμανία με ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη φουρνιά Ελλήνων παικτών. Σύμφωνα με λίστα εξειδικευμένης ιστοσελίδας με τους 10 ακριβότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην πρώτη θέση με την αξία του 24χρονου άσου να αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με 35 εκατομμύρια, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Βαγγέλης Παυλίδης με εκτιμόμενη χρηματιστηριακή αξία 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ντάνιελ Ποντένσε παραμένει στην Αλ Σαμπάμπ, όμως η έως τώρα παρουσία του στη φετινή σεζόν δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε αποφασισμένος να επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Τόμ Λουσέ ξεπέρασε τη θλάση, προπονείται κανονικά και προσφέρει στον Αλέσιο Λύση και στον ΠΑΟΚ πολύτιμες λύσεις στον άξονα αλλά και στην αριστερή πλευρά. Ο Μάτεϊς Κέγκρο μίλησε σε κροατικά μέσα για την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς αλλά και για το πλάνο που έχει για εκείνον ο Παναθηναϊκός, το οποίο δεν περιλαμβάνει πώληση ή δανεισμό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Ύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Άρτα Πρέβεζα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.